0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι χάρη. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, Peppers. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στο πρωινό Pepper και καλώς αφήσατε το πρωινό Pepper να μπει στο δικό σας σπίτι. Είναι Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος. Κάθε μέρα 6 με 10 μαζί από τον Pepper 96,6. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 12 του μηνός. Και Θοδωρή, δεν θα το πιστέψεις. Μία εβδομάδα μετά τη γενέθλιά σου έχει Θόδωρα που γιορτάζει.
1: Ναι.
0: Έχεις ξανά πάλι γιορτή.
1: Εγώ έχω ένα Γερμανό.
0: Ο Σίου Θεοδόρου είναι σήμερα Τρίτη. Έχω τον Επιφάνιο. Αλλά είναι ο Σίου. Δεν είναι ο Άγιος, είναι Όσιος Θεόδωρος. Και ο Άγιος Επιφάνιος.
1: Έχω και τον Άγιο Γερμανό και τη Γερμανία.
0: Μπράβο, και τη Γερμανία. Ναι, ναι, ναι.
1: Το σημαντικό. Να σε βαφτίσουν Γερμανία.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, εγώ είχα μια γειτόνισσα, δηλαδή γονεϊκή γειτόνισσα στο πατρικό μου, που τη λέγανε Ελβετία. Ναι, και ήταν η κυρία Ελβετία. Δεν είχα ξανακούσει ποτέ όνομα, ούτε το έχω ξανακούσει στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Το σημαντικό είναι ότι είναι σήμερα Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων. Ένα τόσο χρήσιμο επάγγελμα.
1: Το Γερμανία είναι το Ζερμέν στα γαλλικά.
0: Ναι, ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Το Ζερμέν είναι πιο συνηθισμένο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αδελφές νοσοκόμες, λοιπόν, ένα χρήσιμο. Δεν θα το έλεγα επάγγελμα πια, είναι λειτουργήμα. Μόνο αν τη θες πολύ αυτή τη δουλειά, μόνο τότε μπορείς να την κάνεις και να την κάνεις πιστά και όμορφα και ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις αδερφές νοσοκόμες για όλα αυτά που περνάνε. Είναι σχεδόν οι αφανείς ήρωες, ναι, ενός νοσοκομείου, ενός ιατρίου, ενός τέτοιου του χώρου της υγείας. Να το ξέρετε αυτό.
1: Επίσης, είναι Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Μία από τα δύο, διαλέξτε, ή το Μαΐο ή το Βούδα, ανάλογα με τις προτιμήσεις. Γιατί έχουμε Πανσέλινο σήμερα. Εμείς, δεν ξέρω.
0: Πανσέλινο είχαμε πρώτη του μηνός και 31 έχουμε. Ναι, είχαμε πρώτη. Λέγαμε πριν κάνα δύο εβδομάδες ότι ο Μάιος έχει δύο Πανσέλινους. Σήμερα στην πρώτη και άλλη 31.
1: Βλέπω το γιορτάζουν οι Βουδιστές. Ο ήλιος πάντως, για να μιλάμε μόνο για το φεγγάρι, ο ήλιος θα ανατείλει 6 και 4 ακριβώς, σε πολύ λίγο δηλαδή. Οπότε ξέρετε, η μέρα μεγαλώνει και είναι το πρωινό Pepper, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Μαμακάρης.

0: Είναι το πρωινό. Ο Πέπερ έχει ξημερώσει. Έχουμε μια ωραία μέρα. Ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Ναυμακάρης είναι μαζί σας κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Και κάτι τώρα που μπορεί να ξενήσει μπαμπάδες και μαμάδες, ειδικά αυτούς που είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Ο Sting λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη πρόσφατη σε μια εκπομπή στο CBS Sunday Morning και είπε ότι δεν έχει σκοπό να δώσει ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του στα 6 παιδιά. Μίλησε λοιπόν για τη φιλοσοφία του όσον αφορά την κληρονομιά. Επεσήμανε λοιπόν ότι αυτό που πιστεύει είναι ότι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί είναι να του πεις δεν χρειάζεται να δουλέψεις. Προφανώς υπονοεί ότι έχει αρκετά χρήματα που αν τα αφήσει τα παιδιά του δεν θα χρειαστεί να δουλέψουν. Και όπως το εξήγησε, και είχε ενδιαφέρον η ερμηνεία που έδωσε, πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μια μορφή κακοποίησης για την οποία ελπίζω να μην είμαι ποτέ ένοχος. Όλα τα παιδιά μου έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική, είτε αυτό οφείλεται στο DNA τους, που είναι αυτού δικό του δηλαδή, είτε στο ότι τους έχω πει, παιδιά, πρέπει να εργαστείτε. Εγώ ξοδεύω τα χρήματά μας, εγώ πληρώνω για την εκπαίδευσή σας, φοράτε παπούτσια στα πόδια σας, πηγαίνετε στη δουλειά. Γι' αυτό λέω ότι κάποιοι μπαμπάδες και μαμάδες θα πούν καλά τι λέει ο άνθρωπος.
1: Τι λέμε, δηλαδή, μια χαρά τα λέει. Με βρίσκει απολύτως σύμφωνο.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Κάποιοι μπαμπάδες, κάποια φορά. Εντάξει, δεν πιστεύω το παιδί σου.
1: Όλοι έχουμε πέσει.
0: Αν το παιδί σου ζητήσει μια οικονομική βοήθεια, έχουν σκοτώσει παππούτσια.
1: Όχι, όχι. Φυσικά, αλλά όλοι έχουμε πέσει στη ζωή μας με φίλους γνωστούς κακομαθημένους που λέμε όπα, το κακομαθημένο πλουσιόπεδο. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα βρήκε όλα έτοιμα.
0: Το κακομαθημένο είναι μεγάλη ιστορία.
1: Το κακομαθημένο πλουσιόπεδο.
0: Η λέξη κακομαθημένο είναι μεγάλη
1: ιστορία. Το κακομαθημένο πλουσιόπεδο είναι στάνταρ που τα βρήκε όλα έτοιμα. Δηλαδή ξεκάθαρα, δεν δούλεψε ποτέ του.
0: Εντάξει, τώρα να σου πει το παιδί, θέλω να με βοηθήσει λίγο και τα λοιπά στην αρχή μου τη δουλειά μου και αυτά. Ο ίδιο λέει του έχω εμπιστοσύνη.
1: Αν σου πει να σε βοηθήσω, ναι, άμα σου πει μπαμπά θέλω μια Ferrari.
0: Γιατί έχουμε. Δεν είναι αυτός μια Ferrari. Τέλος πάντων, άλλο λέω. Λοιπόν, ότι αυτό ο ίδιος είπε ότι τους έχω εμπιστοσύνη, θα βρουν το δικό τους δρόμο. Δηλαδή αυτό λέω ότι. Να σου πει το παιδί σου, είδαξε να δεις όλη μια βοήθεια, ξεκινάω ένα επάγγελμά μου. Και να πεις, έχω εμπιστοσύνη, θα βρεις το δικό σου δρόμο. Σου έχω εμπιστοσύνη. Μην ανησυχείς. Εγώ σου έχω εμπιστοσύνη.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ο Sting, όπως ξεκίνησες εσύ τη συνέντευξη που τη διάβασες, είπε ότι δεν είμαι από τους γονείς οι οποίες θα πω στα παιδιά μου μη δουλέψετε. Δεν είπε για βοήθεια. Είπε δεν θα τους πω ποτέ.
0: Δεν θα τους δώσω μία.
1: Όχι, είπε δεν θα τους πω ποτέ, παιδιά, μη δουλέψετε. Σας τα έχω όλα. Αυτό είπε. Δεν είπε δεν θα τους δώσω μία.
0: Είπε δεν θα δώσω περιουσία. Αυτό είναι η συνέντευξη που έδωσε ο Sting.
1: Την έχω διαβάσει.
0: Λέει ότι δεν θα δώσω τίποτα στα παιδιά μου. Αυτό λέει.
1: Εντάξει, εντάξει.
2: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.

0: Ο Χάρι Στάιλς λοιπόν είναι ένα παιδί χαρισματικό και χωρίς να ξέρουμε την οικογένειά του και το παρελθόν του και πώς λειτουργήσαν οι γονείς του, αυτό που βλέπουμε από το Χάρι Στάιλς είναι ένα παιδί χαρισματικό και θα είναι εδώ μαζί μας γιατί έρχεται η μέρα και της μεγάλης κλήρωσης για το Pepper Experience. Λοιπόν, Peppers, είμαστε λίγο πριν τις 7, είναι το πρωινό Pepper και είναι και η συναυλία του Harry Styles στο Wembley, είναι αυτή η μεγάλη του περιοδία και ένας τυχερός, μία τυχερή, θα έχουν την ευκαιρία με το Pepper Experience να ταξιδέψουν για 4 μέρες στο Λονδίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλος Travel και να δουν τη συναυλία. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή την εμπειρία, άκου προσεκτικά το Pepper Password που το ακούς καθημερινά Δευτέρα με Κυριακή από το πρωί στις 6, 8 στις 10, στις 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Μόλις το ακούσεις, το καταχωρείς αυτό το Pepper Password στη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο pepper966.gr, μπαίνεις στην κλήρωση και περιμένεις λίγες μερούλες, 3 για την ακρίβεια, μέχρι την Παρασκευή, 15 Μαΐου, εδώ, από το πρωινό Pepper, να γίνει μεγάλη κλήρωση.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Pepper 96.6.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε. Είναι 10 λεπτά μετά τις 7, είναι το πρωινό Pepper. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με 32 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι. Έτσι μας λέει η μετεωρολογική υπηρεσία. Μα για σήμερα μας το λέει, δεν νομίζω να κάνει λάθος. Σήμερα είναι πολύ ζεστή ημέρα. Αύριο θα πέσει λίγο θερμοκρασία. Θα πάει γύρω στους 28. Την Πέμπτη εκεί γύρω στους 27. Την Παρασκευή πάλι στους 28. Το Σάββατο έτσι θα πέσει, θα κάνει μια πτώση στους 24 και θα έχουμε και λίγες βροχές το βράδυ, για όσο ενδιαφέρεστε.
1: Θα μιλάμε πλέον για καλοκαιρινές βροχές. Είναι αυτές οι μπόρες οι καλοκαιρινές.
0: Ναι. Και την Κυριακή θα είναι γύρω στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία, που σημαίνει ότι μάλλον τα χειμωνιάτικα πρέπει να τα ανεβάσουμε πάνω στις ντουλάπες μας. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε. Εκτός ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις.
1: Σε φυσιολογικούς βαθμούς δεν θα ξαναγυρίσει πίσω.
0: Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα ο Γερμανός, η Γερμανία, γιορτάζει ο Επιφάνειος και η Επιφανία. Η Γερμανία είναι Ζερμέν, έτσι στα γαλλικά. Είναι η Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και είναι η μέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Λέει γιατί είναι την πρώτη Πανσελίνου του Μαΐου, γεννήθηκε ο Βούδας. Για όσους ασχολείστε με αυτά.
1: Ναι.
0: Ο ήλιος ανέτει λέξη και τέταρτο.
1: Νομίζω ότι είναι γυναικών νοσηλευτών. Ναι, νοσηλευτών είναι. Νομίζω ότι είναι νοσηλευτριών μόνο, αλλά είναι γενικά των αδελφών.
0: Νοσηλευτών.
1: Γενικά των αδελφών νοσοκομών σήμερα, ναι.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα είναι ζεστή και όλη η μέρα σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή και 30 διάρκεια θα χτυπήσει η Ρόδο, ναι, και Κρήτη. Η μόνη, στη Θεσσαλία θα έχει ζέστη. Η μόνη λίγο παρακάτω από 30 στα 26 θα είναι το Ανατολικό Αιγαίο και το 12. Όλα τα άλλα είναι και 28-30, όλη η Ελλάδα.
0: Ναι, όλη η Ελλάδα θα είναι. Σήμερα θα έχει δηλαδή ένα πάρα
1: πολύ ζεστή μέρα, ναι.
0: Μια ζεστή μέρα και μάλιστα και είναι και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι. Κουνούπια έχουμε φυσιολογική δραστηριότητα. Πάντως ψάξαμε και τα κουνούπια έχουν γίνει ψεκασμοί από την περιφέρεια Αττικής τουλάχιστον και σε διάφορες άλλες περιοχές της Ελλάδας. Από τον Απρίλιο είναι ο ψεκασμός για τα κουνούπια, έτσι ώστε να μην έχουμε ζητήματα το καλοκαίρι, αλλά και πάλι τα ξεφεύγουν τα κουνούπια. Έχουν βρει τρόπους.
1: Ναι.
0: Έχουν γίνει συσκέψεις, brainstorming στα κουνούπια και νομίζω ότι μπορούν να τα αντιμετωπίσουν.
1: Όλα τα. Όπως βαράστη με το τέτοιο την κατσαρίδα και γελάει και σκουπίζεται και σκόνεται και φεύγει. Έτσι είναι και τα κουνούπια, νομίζω.
0: Εκεί οι εταιρείες που φτιάχνουν τα ντομοκτώνα, ας πούμε, τι θα αναπροσαρμόζουν. Τα έντομα προσαρμόζονται. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ πρωινό Pepper. Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί.
2: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TruSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
7: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master.

0: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Atlantική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
5: Όμως μετά από μια.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
12: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
13: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
14: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 23 λεπτά μετά τις 7. Είναι εδώ το πρωινό Pepper, 12 Μαΐου σήμερα, Τρίτη. Και συνεχίζονται σε κάθε χώρα οι έλεγχοι για τους, πώς θα λένε, για τους νέους, για τα πιτσιρίκια που μπαίνουν ή δεν μπαίνουν ή παρακάμπτουν την νομοθεσία για τα social media. Ο νόμος που επεβάλλε η Ελλάδα και έχει ξεκινήσει και από την Αυστραλία και πάνε σε άλλες χώρες είναι πολύ διαφορετικός από τον νόμο στη Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία πρόσφατα είχε ότι το όριο ηλικίας 13, δηλαδή το όριο ηλικίας για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στη Μεγάλη Βρετανία, παρέμενε στα 13. Όμως αυτό που έβαλε τώρα, επέβαλε πρόσφατα ελέγχους ηλικίας για να εμποδίσει την είσοδο των χρηστών κάτω των 12 σε πλατφόρμες social media τελικά και άλλα τέτοια. Όμως οι πιτσιρικάδες και εκεί, όπως οι πιτσιρικάδες σε όλο τον κόσμο, η ευρηματικότητά τους έχει ξεπεράσει και πάλι τους ελέγχους. Έκαναν έρευνα σε 1.270 άτομα 9 με 16 ετών και στους γονείς τους και είδαν ότι η έρευνα της οργάνωσης αυτής, ότι τα παιδιά μπορούν να βρουν δεκάδες τρόπους για να παρακάμψουν αυτή την νομοθεσία. Για να ξεγελάσουν το σύστημα, κάποια παιδιά ανεβάζουν πλαστά έγγραφα ή χρησιμοποιούν δίκτυα VPN που να εμφανίζονται σε άλλη χώρα ή ακόμα παρουσιάζουν βίντεο με άλλο πρόσωπο, φορώντας μουστάκια ή μουσια, παρακάμπτοντας έτσι τους ελέγχους που δίνει το application για να σε ελέγξει. Χειρότερη περίπτωση είναι ότι πολλές φορές δεν χρειάστηκε.
1: Όταν παρουσιάζει με μουσια, πρέπει να έχει ταυτότητα για να.
0: Η έρευνα έβγαλε ότι με τα μουσια τα παρέκαμψαν. Το χειρότερο όλων είναι ότι περίπου το 26%, δηλαδή το 1 τέταρτο των γονιών, συμμετείχαν στην έρευνα και είπαν ότι ναι, μαζί με τα παιδιά επέτρεψαν στα παιδιά του να παρακάμψουν στους περιορισμούς. Δηλαδή, όταν έχει το 26% των γονιών που του λένε ναι, μωρέ, εντάξει, πέρασε το τώρα, α πούμε, σε παιδιά 12 ή 13 ετών, καταλαβαίνει ότι το παιδί έχει και το approved από τον παπά και τη μαμά. Εντάξει, μ' αφήσανε.
1: Κοίταξε το κράτος, η πολιτεία οφείλει, ας πούμε, να πάρει ένα μέτρο. Τώρα, αν ο γονέας δεν συμφωνεί με το μέτρο και θέλει το παιδί του, ας πούμε, να έχει social media, μπορεί να δώσει και τα δικά του social media. Μπορεί να δώσει και το δικό του κινητό να παίζει. Ό,τι θες μπορεί να γίνει. Αλλά η κάθε χώρα οφείλει να κάνει κάποιους νόμους. Αν οι ίδιοι οι πολίτες δεν θέλουν, δεν μπορεί να τους υποχρεώσει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το κάνει. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό με τα social, με τα παιδιά. Βέβαια. Το σίγουρο είναι ότι οι έρευνες, επειδή η έρευνα δείχνει και αυτό, ότι οι έρευνες δείχνουν ότι δεν κάνουν καλό στα παιδιά κάτω από τα 15 social media. Και είναι κάτι το οποίο δύσκολο το αμφισβητεί κανείς αυτό το πράγμα.
0: Τώρα,
1: από εκεί και πέρα, το τι γίνεται. Εντάξει, να πούμε.
0: Θέλει ο γονιός, δεν μπορεί να κάνει.
1: Να του κλείσει και το ρεύμα. Ναι.
0: Και δεν μπορεί να είσαι μέσα σε κάθε σπίτι να δει τι γίνεται.
1: Μα οτιδήποτε το βλέπει.
0: Πρακτικά,
1: αυτό. Περνάει το κόκκινο άλλο, δεν το βλέπει καθημερινά αυτό.
0: Ναι.
1: Την παρανομή την κάνει. Το κράτος οφείλει να έχει νόμους. Τώρα, αν του παραβιάζει ο κόσμος, τι να πούμε.

0: Και ένα από τα πρώτα θέματα συζητήσεις είναι η συναυλία των Metallica, τα μετά τη συναυλία των Metallica. Ο κόσμος, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, γράφει αποθεωτικά σχόλια στα social media. Εντάξει, υπάρχουν και γκρινιάριδες, όπως υπάρχουν πάντα και παντού. Ένα ενδιαφέρον είναι το παρασκήνιο για το πώς, ας πούμε, παίξανε το Ζορμπά και το Δε χωράς πουθενά. Είδα ένα ρεπορτάζ που έκανε ο Νίκος Δεμισιώτης, ο οποίος είπε ότι όλα ξεκίνησαν πριν από ένα περίπου χρόνο. Οι άνθρωποι του συγκροτήματος, τον Metallica δηλαδή, επικοινώνησαν με το επίσημο fan club Hellas Metallica. Ζήτησαν από τα παιδιά να τους προτείνουν δύο τραγούδια που να είναι κάτι σαν σήμα κατά τεθέν της ελληνικής μουσικής. Τους πρότειναν το Ζορμπά και τη Μισιρλού. Η απάντηση από την πλευρά του συγκροτήματος ήταν ο Ζορμπάς του Θοδωράκη ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα, αλλά Μισιρλού θα πρέπει να αντικατασταθεί από κάτι πιο ροκ, κάτι που να σηκώνει στο πόδι ολόκληρο το στάδιο. Έπεσε στο τραπέζι και το Non Saviam των Rotting Christ. Αλλά βέβαια είναι ένα συγκρότημα Rotting Christ, μια metal μπάντα που είναι πολύ δημοφιλής. Αλλά
1: και με διεθνή καριέρα, ας πούμε, ναι, και αυτή.
0: Αλλά είπανε ότι αυτός ο ήχος της black metal, ας πούμε, μπορεί να μην έφερνε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κάπως έτσι φτάσαμε στο Δε χωράς πουθενά από τις τρύπες, που ήταν τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της ελληνικής μουσικής. Άρεσε στους ανθρώπους το Metallica η ιδέα, και κάπως έτσι προέκυψε ο Ζορμπάς και το Δε χωράς πουθενά. Το προετοίμαζαν πολλούς μήνες οι Metallica πριν το εκτελέσουν μπροστά στους οπαδούς του συγκροτήματος το Σάββατο στο ΆΚΑ. Με κάποιο τρόπο θα ξεκίνησε βέβαια σίγουρο όλο αυτό. Επίσης, ένα άλλο τύπο είναι όσοι μείνανε μέχρι το τέλος και μετά το τέλος και τα λοιπά, και κάνανε πηγαδάκια και τη συζητάγανε, ότι είδαν κάποιους τύπους με φακούς να ψάχνουν στο γήπεδο κάτω. Αυτοί ψάχναν να βρουν τις πένες που πετούσαν τα μέλη της μπάντας στους οπαδούς τους. Πέταξαν τις συλλεκτικές πένες από τις. Να πούμε ότι η κάθε συναυλία στην περιοδία έχει και τη δική της πένα. Και μάλιστα στο eBay τις πουλάνε τις πένες από την περιοδία την M72, τις πουλάνε από 10 έως 30 ευρώ. Υπάρχουν και οι city specific πένες που είναι για κάθε πόλη ξεχωριστά. Για την Αθήνα, που γράφει μια αγγελία, ξέρω εγώ, Official Metallica M72 Bass Guitar Pick Athens May 9, 2026, είναι 70 λίρες στο eBay, ενώ κάποιοι άλλοι που περνάει τις 200 λίρες είναι αυτές που πετάγανε στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Κάποιες μάλιστα τις δώσανε και σε κόσμο, τις δώσανε και σε ανθρώπους που ήταν μπροστά. Τώρα να την πουλήσεις, τώρα.
1: Τώρα έχεις πάει μέχρι εκεί τώρα, ναι, για να την πουλήσεις.
0: Αν έχεις βρει 10, ξέρω κάτι.
1: Άμα κάποιος έχει αυτό στο μυαλό του. Πάντως, όσον αφορά το κομμάτι των τρυπών που επέλεξαν, είναι και ένα άλλο τύπο. Ότι η εταιρεία παραγωγής που τους έφερε εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι η εταιρεία που πρώτη έκανε τα μεγάλα φεστιβάλ που τους ξέρουμε. Τα πρώτα παιδιά που κάναμε τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στην Ελλάδα, αυτά που ξέρουμε στο Terra Vibe. Αυτή ήταν και η manager, ας πούμε, η τότε πρώτη manager των τρυπών. Δηλαδή με τις τρύπες ξεκίνησαν. Οπότε έχουν και μια ιδιαίτερη σχέση με τις τρύπες. Οπότε και αν ρωτήθηκαν, ας πούμε, μεταξύ των δύο, ξέρεις, και το τμήμα των Metallica και το τμήμα το εδώ, θα τους προτάθηκε και από εδώ. Και επίσης η εταιρεία παραγωγής.
0: Από ότι το ρεπορτάζ που διαβάσαμε, ότι το fan club ρωτήθηκε, ας πούμε, πριν από ένα χρόνο και τους ρώτησαν τι τραγούδια να παίξουμε.
1: Ναι. Πάντως, για να κλείσουμε, η εταιρεία παραγωγής έβγαλε και ένα ευχαριστήριο προς όλους, προς το κοινό, προς τους ανθρώπους που δούλεψαν, την αστυνομία,
0: καλά, βέβαια,
1: το
0: ΆΚΑ. Είναι.
1: Και ήταν ίσως η πολυπληθέστερη συναυλία στην Ελλάδα. Λέει, μιλάνε για 90.000 κόσμο που βρέθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ήταν μια, εκτός από άνευαν, είναι η μεγαλύτερη συναυλία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Από
0: και πραγματοποιήθηκε και με άψογο τρόπο. Όλη η οργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν ακούστηκε το παραμικρό και ήταν η πρώτη εμφάνιση στο Metallica στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια. Mm. Είχαν καιρό να τους δει ο κόσμος.

0: Ένας από τους δρόμους του Λονδίνου που δεν είναι δρόμος και αριθμός που δεν είναι γνωστός σαν δρόμος, αλλά στην ιστορία του την ξέρεις, είναι το Savile Row 3. Στο 3 λοιπόν τη Savile Row είναι τα κτίρια, ένα γεωργιανό κτίριο, είναι η καρδιά του Μέφερ στο Λονδίνο, και είναι εκεί πέρα που είναι εκείνο το γεωργιανό κτίριο που ανέβηκαν επάνω οι Beatles 30 Ιανουαρίου 1969 και έδωσαν την τελευταία τους δημόσια εμφάνιση, τότε που το έχουμε δει και στο Get Back, το έχουμε δει και φωτογραφίες, έχουμε δει και βίντεο και ανέβηκε
1: το,
0: και αστυνομία.
1: Το γεωργιανό κτίριο είναι από γεωργιανούς, ας πούμε.
0: Από γεωργιανή εποχή.
1: Ναι.
0: Ανέβηκε λοιπόν πάνω και η αστυνομία και τους έκοψε άρον-άρον, προλαβαίνοντας να παίξουν μόνο 4 κομμάτια. Αυτό το κτίριο ήταν κλειστό. Μάλλον όχι, δεν το διαχειριζόταν η Apple Corporation, η εταιρεία που είχε τα δικαιώματα, και η δισκογραφική των Beatles. Τώρα τα πήρε λοιπόν ξανά αυτή η εταιρεία. Το πήρε λοιπόν το κτίριο. Μέτρησε την επισκεψιμότητα του κόσμου, ότι ο κόσμος ακόμα συνοστίζεται. Εντάξει, υπερβολή.
1: Μαζεύεται από πηγαίνει.
0: Μαζεύεται από κάτω και το φωτογραφίζει. Τώρα πια θα του κάνει.
1: Σκοπός είναι την ταράτσα να φωτογραφίσει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Και να μπει και μέσα, γιατί μέσα ήταν και το στούντιο που γράψανε το τελευταίο του δίσκο. Οπότε το beat το πήρανε, το κτίριο το φτιάξανε, και αρχές του 2027 ή εν πάση περιπτώσει μέσα το 2027 σκοπεύουν να είναι προσβάσιμο στον κόσμο. Θα έχει φυσικά και έκθεση, θα έχει τα γνωστά πολλά αντικείμενα του συγκροτήματος. Θα ξαναφτιαχτεί το στούντιο που γράφτηκε εκεί ο τελευταίο του δίσκο, το Let It Be, και θα μπορούν πλέον να ανεβαίνουν και στην πολυπόθητη ταράτσα, που τότε όσοι είδαν και έχουν πλάνα ή βιντεάκια ή φωτογραφία από τα απέναντι κτίρια, κανείς δεν ήξερε ότι είναι η τελευταία συναυλία των Beatles.
1: Να θυμίσουμε ότι, όπως έχουμε δει και στο ντοκιμοντέρ, ότι αυτή η συναυλία που έγινε στην ταράτσα ήταν να γίνει μια μεγάλη συναυλία τελικά. Δεν τα βρήκανε μεταξύ τους οι Beatles, και τελικά καταλήξαν, ας πούμε, να κάνουν αυτή τη συναυλία στην ταράτσα. Και νομίζω καλύτερα. Ναι, ήταν άλλη μια συναυλία, αν γινόταν. Τώρα είναι αυτό. Ναι. Το συζητάμε τόσα χρόνια μετά. Θα μπορούσε να κάνει εκεί μια ιδέα, θα ήταν τώρα. Θα μπορούσε να κάνει εκεί εμφάνιση ο Ρίγκο Στάρ με τον Πολ Μακάρνεϊ στο σωστά. Τραγουδάκι που έχουν ανεβάσει μαζί.
0: Σωστά.
1: Και να πάνε μαζί να κάνουν. Ποιο ξέρει τώρα.
0: Ναι. Ο Μακάρνεϊ πάντως το επισκέφθηκε ξανά το κτίριο. Μίλησε για τις ιδιαίτερες μνήμες που υπάρχουν εκεί, μέσα από τους στίχους φυσικά. Ο Ρίγκο Στάρ είναι γενικά ένα πολύ ωραίο τύπο. Πάρα πολύ. Και είναι και λίγο πιο κοινικό. Του είπαν τη γνώμη του που πήγε και αυτό εκεί μαζί με τον Ρίγκο και λέει: Ναι, είναι σαν να επιστρέφουμε στο σπίτι μα. Ο Ρίγκο Στάρ είναι πιο cool. Ο Μακάρνεϊ είναι καλό, έχει βάλει και τα κλάματα. Ο Ρίγκο λέει: Ναι, είναι επιστροφή στο σπίτι.
1: Καλά, ξέρεις, ένα συγκρότημα με τόσες παραστάσεις και τα λοιπά, δεν περιμένεις να έχει την ίδια συναισθηματική σύνδεση που μπορεί να είχαμε, ξέρω εγώ, εμείς. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ζήσει τη ζωή τους, ας πούμε, πάρα πολλά πράγματα. Άρα δεν είναι ιδιοκτησία δικιά τους.
0: Όχι.
1: Δεν ανοίξει αυτούς.
0: Όχι. Τώρα το ξαναπήρε η εταιρεία και θα κάνει περιοδικές εκθέσεις, καταστήματα μέσα κτλ.
1: Ωραία.

Ό,τι άσχημα όνειρα κι αν έχεις, όταν ξυπνάς μια τόσο ωραία μέρα, πραγματικά σου φεύγουν όλα με το που ξυπνάς. Σήμερα 32 βαθμοί θερμοκρασία και διαβάζω μάλιστα στην πρόβλεψη για την Ελλάδα ότι εκεί στη Θεσσαλία μπορεί να έχει και 33 βαθμούς, μπορεί να ανέβει και λίγο παραπάνω. Να χαρούμε σήμερα την ημέρα. Καλημέρα στον...

0: Βαμβακάρης. Πάμε τώρα σε προωθητικά μηνύματα. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Από το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Και αν είσαι 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Στέρ Στέλιο Χατζή Ιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χέμπολ Όλσο, Πολύ Κουλ και Ρενφλουένς. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliusfoundation.gr.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
3: Pepper Experience.
2: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life. Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είναι γεγονός.

0: θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στιγμή. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Εδώ βλέπουμε τις ανισόπεδες, τους δρόμους εδώ που είναι γεμάτη η κίνηση τώρα το πρωί προς Πειραιά. Είναι 5 λεπτά μετά τις 8, είναι το πρωινό Πέπερ, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί, από το Πέπερ 56 και 6. Είμαστε εδώ λοιπόν, Τάκης Γιαννούς και Θεοδωρής Βαμβακάρης, αυτή την πάρα πολύ ωραία μέρα με τους 32 βαθμούς. Διαβάζουμε τα διάφορα αξίες ξένα site που έχουν τα γκόσιπ και αυτά όλα. Και υπάρχει μία είδηση που λέει ότι ο Λένι Κράβιτς μοιράστηκε ένα πολύ γλυκό μήνυμα υποστήριξης στον Χάρι Στάιλς μπροστά από τον επικείμενο γάμο του με την Ζόη Κράβιτς. Όπως είναι γνωστό, ο πεθερός του Χάρι Στάιλς είναι ο Λένι Κράβιτς. Αυτό το ξέρουμε και τα έχει με τη Ζόη Κράβιτς, την κόρη του. Εντάξει. Λοιπόν, ψάχνεις να δεις τώρα, ρε παιδί μου.
1: Μπαμπά, θα το είπε. Μπαμπά, πατέρα, πατέρα.
0: Τι είπε λοιπόν ο Λένι Κράβιτς, ψάχνεις να δεις τι είπε ο Λένι Κράβιτς και στο βίντεο που ανέβασε για το καινούριο το Dance No More το τραγούδι, έβαλε κάτω ένα σχόλιο ο Λένι Κράβιτς. Χάρη με καρδούλες. Αυτό ήταν το μήνυμα υποστήριξης. Μεγάλη υποστήριξη. Ο πεθερός. Έκανε το εκφραστικό πεθερός. Τι πεθερός. Σε περιμένω το μεσημέρι να φάμε σουβλάκια, ξέρω εγώ. Να ψήσουμε.
1: Αυτό μπορεί να. Αυτό το πάρουν τώρα οι αναλυτές να δουν τι μπορεί να σημαίνει τώρα.
0: Το έχουν αναλύσει ήδη. Σου λέω, μα το πήρανε σαν υποστήριξη στην σχέση του Χάρι Στάιλς με την Ζόη Κράβιτς.
1: Ναι.
0: Το έχουν,
1: οι καρδούλες είναι έτσι.
0: Οι καρδούλες, ναι.
1: Οι καρδούλες. Αλλιώς χωρίς καρδούλες ήταν Χαρί. Σε βλέπω. Το νου σου.
0: Εντάξει, νομίζω ότι
1: στην κόρη μου.
0: Του κακόπεσε ο Χάρι Στάιλς του Λένι Κράβιτς. Λοιπόν, 16 Μαΐου ξεκινάει η μεγάλη περιοδία της Χάρι Στάιλς. Ξεκινάει από τη Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα στο Άμστερνταμ. Μία λοιπόν από τις στάσεις αυτής της περιοδίας που θα καταλήξει στο Σίδνεϊ το Δεκέμβριο είναι και το Wembley Stadium του Λονδίνου, 29 Ιουνίου. Εκεί λοιπόν ένας τυχερός ή μία τυχερή θα ταξιδέψει από το Pepper Experience να δει αυτή τη μοναδική και να ζει σε αυτή τη μοναδική εμπειρία των συναυλιών του Harry Styles. 4 ημέρες για στο Λονδίνο για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Τι πρέπει να κάνει για να ζει σε αυτή την τρομερή εμπειρία? Ακούει το Pepper Passport κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, λίγο πριν το είπε η Ελένη μας, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούει, το καταχωρεί στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνει στην κλήρωση, που η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου σε μόλις 3 ημέρες στην εκπομπή μας. Έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση, οπότε προλάβετε.
1: Ναι, προλαβαίνετε.
0: Προλαβαίνω, κόσμος.
1: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
0: Όχι, όχι.

0: Η Σιγκαπούρη λοιπόν, που λέτε αγαπημένη, είναι γνωστή για τον ιδιαίτερο αυστηρό νομικό και πειθαρχικό πλαίσιο. Αν θυμάστε, δεν ξέρω αν το είδες, Θοδωρή, την περασμένη εβδομάδα, μία από τις βλακίες που κάνουν στο TikTok, και δεν λέω πιτσιρίκια, λέω γενικότερα, γιατί είναι και μεγάλοι που κάνουν μπουρδές, είναι όταν ένας Γάλλος έφηβος έκανε... Πήγε από ένα μηχάνημα αυτόματο που παίρνει καφέ, δεν ξέρω εγώ τι, χυμούς, πήρε ένα καλαμάκι, το έκλειψε και το ξαναβάλε μέσα το καλαμάκι. Όμως το τζιμπήσε η κάμερα από εκεί πέρα και φυσικά τον είδανε και ήταν στη Σιγκαπούρη αυτό και έφαγε ποινή φυλάκισης. 1 έως 2 έτη είναι η νομοθεσία γι' αυτό.
1: Υπάρχει νομοθεσία ότι τρως 2 χρόνια άμα εκλείψει καλαμάκι.
0: Γενικά, αν βρει κίνδυνο, ξέρει τέτοιο κίνδυνο υγεία με τον οποιοδήποτε τρόπο, α πούμε, αν είσαι σε μαγαζί. Λοιπόν, ο ΠΟΗ έχει μιλήσει πολλές φορές, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σωματική τιμωρία των παιδιών. Το ξύλο δηλαδή, που βγήκε από τον παράδεισο εδώ στις ελληνικές ταινίες τότε, έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για προβλήματα που δημιουργεί και μάλιστα ότι το 1/4 έως το ίμιση των παιδιών παγκοσμίως εξακολουθούν να υφίστανται σωματικές τιμωρίες στο περιβάλλον. Και λέει ο ΠΟΗ ότι είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την ψυχική τους υγεία ακόμα και σε μεγάλη ηλικία. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας στη Σιγκαπούρη άρχισε να εφαρμόζεται πάλι η σωματική τιμωρία με ραβδί. Είπε λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας ότι προκειμένου να ξεμπερδέψουν, να αντιμετωπίσουν το bullying, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, λέει η Σιγκαπούρη, στην περιοχή τους, επιτρέπεται η σωματική τιμωρία με ραβδί ως πειθαρχικό μέτρο όταν όλα τα υπόλοιπα μέτρα δεν επαρκούν. Βέβαια βάζουν μια υποκατηγορία ότι εφαρμόζεται μόνο σε αγόρια, όχι σε κορίτσια. Μέχρι στιγμής τώρα στην Καμπούρη, δεν ξέρω τώρα πώς θα το συνεχίσουν. Αποκλειστικά και σοβαρά παραπτώματα ως έσχατη λύση. Λέει ότι έχει εφαρμοστεί, ό,τι έχουν κάνει για το bullying δεν έχει πιάσει και λέει τώρα αν δεν μπορούν να, με οποιοδήποτε άλλο μέτρο να αντιμετωπίσουν το bullying, πλέον το ραβδί, το οποίο κάπως το λένε cunning, είναι το είδος τιμωρίας που επιτρέπεται όταν όλες οι πειθαρχικές μέθοδοι κρίνονται ανεπαρκείς. Σιγκαπούρη, δεν ξέρω αν θα βάλει, πώς το λένε, αν θα βάλει καινούριους στη διαπαιδαγώγηση, αν θα βάλει νέους κανόνες, αν θα πιάσει και το σύστημά τους, ξέρω εγώ τι να πω.
2: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6. Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα. Είπε
6: μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα?
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
4: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
1: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει.

0: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 28 λεπτά μετά τις 8. Είναι ο Τάκης Γιάννουτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Από τη Σιγκαπούρη πάμε στην Ελλάδα, όχι για τέτοιο λόγο βίαιο, αλλά για ένα άλλο λόγο ο οποίος έτσι αναδεικνύει πολλές φορές τις μεγάλες καθυστερήσεις στα έργα, τα δημόσια έργα. Λέμε πολλές φορές για αυτό το έργο που έχουμε εδώ κοντά μας στον Ηλισσό, το οποίο είχε γίνει η γεφύρη της Άρτας. Όμως το φαινόμενο αυτό δεν υπάρχει, δεν είναι μόνο εδώ, είναι και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα. Όσοι έχουν πάει στη Μύκονο ξέρουν ότι ο Πάνορμος είναι από τις πιο δημοφιλείς τοποθεσίες. Και ένας δρόμος που συνδέει το Μαράθι με τον Πάρομο είναι από τους δρόμους που είναι πολύ, πολύ σύχναστε. Εκεί λοιπόν είναι να γίνουν κάποια έργα για ένα φράγμα που υπάρχει. Και ήταν η άδεια βγήκε το περασμένο Δεκέμβριο και ο σχεδιασμός έλεγε ότι τα έργα θα ολοκληρώνονταν τον Μάρτιο. Όμως υπήρξαν καθυστερήσεις, ελληνικό φαινόμενο, κλασικό. Το Μάρτιο λοιπόν δεν έγινε, δεν τελείωσαν τα έργα και έφτασε Μάιος και έτσι αυτή η βδομάδα που είμαστε τώρα ο δρόμος εκεί παραμένει κλειστός γιατί κάνουν εργασίες για να αντικαταστήσουν έναν αγωγό που μεταφέρει νερό από το φράγμα Μαραθίου προς το δηληστήριο Αγίας Σοφίας. Το λέω και το εξής. Θα διαβάζαμε αυτή την είδηση, θα λέγαμε εντάξει, θα ταλαιπωρηθούν οι κάτοικοι.
1: Και ποιο σύνηθες που λέει και ο Βαγγελάτος.
0: Θα ταλαιπωρηθούν οι κάτοικοι, ας πούμε, για κάποιες μέρες. Έλαντε που αυτές τις μέρες είναι να γίνουν γυρίσματα στη Μύκονο από το Emily in Paris. Μάλιστα, το γύρισμα είναι στις 18 Μαΐου. Έχει προγραμματιστεί ημερήσιο γύρισμα στην παραλία του Αγίου Σώστη και στο δρόμο που συνδέει τον Πάνορμο με ένα κατάλημα, ο οποίος επηρεάζεται από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Φαντάσου τώρα να είναι εκεί η παραγωγή της σειράς, που είναι από τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix.
1: Και που το ξέρανε κιόλας ότι θα πάει εκεί η σειρά, έτσι.
0: Να είναι, δεν ξέρω αν το ξέρει η δημόσια αυτή τα δημόσια έργα.
1: Δεν μπορεί να μην το ξέρανε. Δηλαδή, να μην είχε φτάσει.
0: Έστω το ξέρανε. Έστω το ξέρανε. Λοιπόν, και έστω το ξέρανε, λοιπόν. Όμως έχουν προβλήματα μετά. Σκέψου να πάει τώρα ο παραγωγός ή η υπεύθυνο η παραγωγή εργών να πάνε στη Μύκονο, στην διεύθυνση δημοσίων έργων και να τους πούνε: κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να φτιάξουμε τον αγωγό, ο οποίος συνδέει το φράγμα. Και όσοι ασχολούνται με τα τηλεοπτικά ξέρουν, ας πούμε, τη καθυστέρηση, τι μπορεί να στοιχήσει, ας πούμε, για μια παραγωγή, μια μέρα καθυστέρηση, και αν μπορούν τα συνεργεία, και αν είναι αυτό κτλ.
1: Και μια τέτοια παραγωγή.
0: Και μια τέτοια παραγωγή.
1: Για ελληνική έρχεται για παίξω.
0: Νομίζω είχε κάνει παρέμβαση και ο Πρωθυπουργός είχε αναφέρει το Emily in Paris σε κάποια ομιλία. Νομίζω το είχε αναφέρει. Δεν ξέρω τώρα αν βάλουν μέσα, φαντάζομαι, να πάρουν στο μαξί μου και να πούνε να δείτε. Αν μπορούμε. Άμα έχουν κλείσει το δρόμο για να περάσει ο αγωγός.
1: Drone.
0: Με ελικόπτερο.
1: Από πάνω.
0: Και λέει δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάνε.
1: Ναι.
0: Με το καραβάκι γύρω-γύρω.
1: Και άμα θέλει.
0: Οι λιλικόνες, πάρ' το καραβάκι να
1: να κάνετε κανένα.
0: Γιατί κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα και δεν έχουμε τελειώσει.
1: Σωστό. Λοιπόν, η ώρα είναι 8.30, είμαστε εδώ στο Πέπερ 96,6 το πρωινό Πέπερ και να περάσουμε σε ένα ευχάριστο προθετικό μήνυμα. Ποιο είναι το ευχάριστο? Το Box Delivery App, λοιπόν, που κερδίζεις διπλά. Γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει ο ρεξί σου και να γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Κάθε, μα κάθε φορά.
2: Hey, Papers, it's the Avenir and you are listening to Paper 96.6.

0: Good Night Moon, λοιπόν, μόνο εδώ στο Μπέμπερον, 6,6, ένα τραγούδι που εσείς αποφασίσατε να το ακούμε, γιατί μπαίνοντας σε αυτοπαγκούτη μουσική έρευνα της Αθήνας, τι σημαίνει? Ότι επιλέγετε εσείς τραγούδια που θέλετε να ακούτε και τυχαίνει να αρέσουν και σε εμάς. Μπέμπερον 966.gr είναι και παίρνεις μέρος όσες φορές θέλεις τη μουσική, οπότε όσο πιο πολύ συμμετέχεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις 1000 ευρώ. Τι κάνει? Απλώς δηλώνοντας ποια τραγούδια σε αρέσουν και ποια τραγούδια δεν σου αρέσουν. Στη μουσική, στα μουσικά tips της ημέρας, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942 ο Ιαν Ντιούρι, ένας σπουδαίος μουσικός από την στην μετα-punk περίοδο του Ηνωμένου Βασιλείου του 1977. Τραγούδια του είναι γνωστά, το Hit Me With Your Rhythm Stick, Sex and Drugs and Rock and Roll. Ένας άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε από πολιομελίτιδα από πολύ μικρή ηλικία. Και υπάρχει και μια ταινία που μπορείτε να παρακολουθήσετε την ζωή του. Την σκυτάλη έχει πάρει ο γιος του, Baxter Dury, τον οποίο τον έχουμε δει άλλη μια φορά εδώ στην Ελλάδα και θα τον δούμε και το καλοκαίρι. Ο Ιαν Ντιούρι έφυγε σε ηλικία 57 ετών το 2000.
1: Ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ που είχε βγάλει ήταν το New Boots and Panties, που ήταν στις πρώτες θέσεις του βρετανικού τσάρτ και έγινε πλατινένιο. Είχε αυτή την κόκκινη προφορά ο Ιαν Ντιούρι. Μάλιστα έκανε και πολλές συμμετοχές με μικρούς ρόλους σε αρκετές ταινίες, στους πειρατές του Ρωμάν Πολάνσκι και στο Μάγειρα, στο Κλέφτης, η γυναίκα του και ο εραστής της, του Peter Greenaway. Και τα τελευταία χρόνια είχε αφιερώσει την προσπάθειά του στον αγώνα κατά της πολιομελίτιδας. Είχε δώσει στο BBC συνεντεύξεις διάφορες, είχε κάνει πολλή δουλειά και έφυγε σε ηλικία μόλις 57 ετών το 2027 Μαρτίου.
0: Ήταν πολύ ταλαιπωρημένο. Μάλιστα στο άλμπουμ που είπες, το σπουδαίο το άλμπουμ New Boots and Panties, είναι μπροστά από ένα μαγαζί στη βιτρίνα κάθεται με ένα πιτσιρίκι, όπου το πιτσιρίκι είναι ο Baxter Dury. Είναι ο γιος του, που μετά είναι αυτός που γνωρίσαμε τώρα.
1: Τραγούδι το Hit Me With Your Rhythm Stick, κλασικό.
0: Και έχουμε δύο σπουδαία άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. Το ένα ήταν το 67, το Are You Experience, το πρώτο και σπουδαιότερο άλμπουμ του Jimi Hendrix, που άφησε ιστορία και για την κιθάρα του και για το εξωφυλλό του και για τη σύνθεσή του. Αλλά σήμερα κυκλοφορεί 50 χρόνια μετά το Hendrix, το 17, ο Harry Styles. Ο Harry Styles, το αγόρι μας λοιπόν, βγάζει το πρώτο του solo άλμπουμ, μόλις τα έχουν διαλύσει με τους One Direction, και είναι ο δεύτερος από τους One Direction που κάνει επιτυχία. Ο Harry Styles λοιπόν, τον οποίο όπως έχουμε πει, τον έχουμε εδώ, Pepper Experience, το νου σας, διότι την Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη κλήρωση. Μπαίνετε λοιπόν μέσα, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, ακούτε καθημερινά το Pepper Password και το καταθέτετε εκεί και περιμένετε την κλήρωση.

0: Την περασμένη Παρασκευή, 8 Μαΐου, συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από μία από τις μεγαλύτερες γκάφες που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία της, της τηλεόρασης. Όλα ξεκίνησαν όταν ήταν 8 Μαΐου του 2006 και ο Γκάι Γκόμα, που ήταν ειδικός δεδομένων, είχε κάνει μία αίτηση για μία θέση που είχε ανοίξει στο τμήμα πληροφορική στο BBC. Του είχαν πει, έλα να κάνεις μια συνέντευξη. Πήγε στο λόμπι του BBC, περίμενε εκεί στο λόμπι. Τον πλησιάζει ο Έλιοντ Γκόουτκαϊν, ο οποίος ήταν παραγωγός του καναλιού, και το ρωτάει, είσαι ο Γκάι? Του λέει ο Γκάι Γκόμα, είμαι ο Γκάι. Του λέει, ακολούθησέ με. Ο Γκόουτκαϊν όμως στην πραγματικότητα έψαχνε για έναν άλλον Γκάι, το συντάκτη τεχνολογίας Γκάι Κιούνεϊ, ο οποίος ήταν να εμφανιστεί σε μια εκπομπή του BBC για να μιλήσει για μια δικαστική απόφαση σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση γύρω από την online μουσική. Που ήταν η κόντρα που είχε η Apple με την Apple Corps, τη δισκογραφική εταιρεία των Beatles. Ο Γκόμα λοιπόν οδηγήθηκε σε μια αίθουσα, του είπα να κάτσει σε ένα τραπέζι, δεν έλεγε τίποτα ο άνθρωπος, σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Εμφανίστηκε λοιπόν η παρουσιάστρια, την οποία την αναγνώρισε ο Γκόμα, ανάβουν λοιπόν τα φώτα όλα κτλ. Δείχνουν το πρόσωπο και εκεί ο Γκόμα σκέφτεται, «Ωχ Θεέ μου, είμαι σε λάθος μέρος». Στρέφεται λοιπόν η παρουσιάστρια σε αυτόν, τον παρουσιάζει ως Γκάι Κιούνεϊ και του λέει αν έχει ξαφνιαστεί από τη δικαστική απόφαση στη μεγάλη υπόθεση. Σου λέει τώρα ο Γκόμα, τι να πω ρε παιδί μου. Και λέει ας πούμε ότι ξαφνιάστηκα πολύ με την απόφαση, λέει, που μου ήρθε και δεν την περίμενα. Η παρουσιάστηκε και μπερδεύτηκε.
1: Όπως και όλα τα άλλα δεν περίμενα αυτά που ζω.
0: Η παρουσιάστηκε και μπερδεύτηκε πάρα πολύ. Σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει. Το ρωτάει λοιπόν αν περισσότεροι άνθρωποι θα κατεβάσουν μουσική από το ίντερνετ και λέει ο Γκόμα ακριβώς λέει μπορείς να πας οπουδήποτε στο ίντερνετ καφέ και μπορείς να τσεκάρεις, μπορείς εύκολα, θα είναι εύκολο για τον καθένα να βρει κάτι στο ίντερνετ. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνει η παρουσιάστρια ότι είχε γίνει κάποιο λάθος, κλείνει τη συνέντευξη εσπρεσμένα και ο Γκόμα την ενημερώνει ότι είχα έρθει εδώ πέρα για μια δουλειά και με πήρε μέσα.
1: Και με βάλανε μέσα.
0: Λοιπόν, τελικά τη δουλειά την πήρε.
1: Λογικό. Φτάνει που τα έκανε όλα μαντάρα.
0: Λοιπόν, δεν έφταιγε ο ίδιος, έφταιγε ο παραγωγός. Ο παραγωγός τον πήγε εκεί πέρα. Και μάλιστα έγινε μια μεγάλη ιστορία. Φαντάζομαι ότι τον ψάχνανε οι παπαράτσι και αναγκάστηκε να αλλάξει σπίτι, να μείνει στον αδερφό του, γιατί ήταν έξω από την πόρτα του παπαράτσι. Γράφτηκε βιβλίο για την ιστορία, The Wrong Guy, πριν από 2 χρόνια. Και τώρα την Παρασκευή έκανε ένα μεγάλο αφιέρωμα New York Times και μίλησε ένας καθηγητής για τον συγκεκριμένο και λέει ότι ευνηδιάστηκε τόσο ξεκάθαρα, λέει, και σταθεροποίησε τον εαυτό του. Ήταν πανέμορφο, λέει, αυτό που έκανε, λέει. Ήταν πάρα πολύ ψύχρεμος.
1: Τι να κάνει εκείνη την ώρα. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
0: Σκέψου, γιατί πήγε ο άνθρωπος.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζει.
0: Πήγε ο άνθρωπος να τους, τουλάχιστον να μην στον αέρα γίνει χαμός. Ξέρετε, παιδί μου. Και τους ζηλέψει τώρα. Για τον ίδιο δεν ήταν τίποτα.
1: Να τον μπαλώσει όπως είναι.
0: Τον μπάλωσε τους υπόλοιπους. Αλλά τελικά δεν πήρε τη δουλειά.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 9 στο Πέπερ 96,6 πρωινό Πέπερ, Θοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, κάθε πρωί 6 με 10 μαζί και περνάμε σε προωθητικό μήνυμα. Θες να τελειώσεις τη φορολογική σου δήλωση χωρίς άγχος? 11888.gr. Βρίσκεις λογιστή και κλείνεις online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Σου τα εξηγεί όλα online. 11888 για όλα. Μπαίνεις, κλείνεις σε 2 λεπτά, τελειώνεις.
1: Και κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
3: Pepper Experience.
2: Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: www.parallelogy.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό

0: δεν κολλάει καθόλου.
1: Και είναι και διάβροχο.
0: Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
4: Οχ!
3: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: με Gorillaz και Pepper and 6,6 και πρωινό Pepper. Όλα είναι καλύτερα. Καλημέρα. Καλημέρα φίλοι, καλημέρα Pepper σε 9 και 3 πρώτα λεπτά. Καλημέρα GK που θυμάσαι και εσύ το δικό μας χάρακα στο δημοτικό με αφορμή αυτά που λέγαμε πριν για το, πώς το λένε, για τη Σιγκαπούρη. Θυμάται το χάρακα στο, και ποιος δεν το θυμάται το χάρακα στο δημοτικό αν είχε πέσει μπροστά του αυτός,
1: ναι,
0: ο χάρακας.
1: Με τρόμο, ναι.
0: Ήταν τρόμος. Με τρόμο σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα και οι επιστήμοι και οι ψυχολόγοι κοιτάζουν να δουν τρόπους για τους οποίους δεν θα είμαστε τόσο όχι απογοητευμένοι, τόσο δυσίωνοι που λένε κάποιοι, ας πούμε, με τη ζωή, να τα κοιτάμε λίγο πιο αισιόδοξα. Παλεύουν πάρα πολύ γι' αυτό, να κάνουν τον κόσμο λίγο πιο αισιόδοξο, αλλά δεν είναι αστείο πράγμα, δεν είναι εύκολο και δεν συμβαίνει άδικα. Ο εγκέφαλος έχει μια φυσική τάση η οποία λέγεται αρνητική προκατάληψη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εστιάζει ο εγκέφαλος μας πιο εύκολα σε κινδύνους, πιο εύκολα σε δύσκολα πράγματα και αντιδρά πιο έντονα σε απειλές και προσπαθεί να μας προετοιμάσει για το χειρότερο. Δηλαδή, τι θέλει να
1: κάνει? Είναι το αίσθημα αυτοσυντήρησης.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι. Ότι επειδή νομίζουμε ότι όλοι, ρε γαμώτο, συνέχεια το χειρότερο σκέφτομαι, το χειρότερο σενάριο σκέφτομαι, τη χειρότερη έκβαση σκέφτομαι. Αυτό δεν είναι ότι είσαι γρουσούζης, δεν είναι ότι το σκέφτεσαι έτσι γιατί έχεις μπει σε ένα mood. Είναι γιατί όταν βιώνουμε απογοητεύσεις ή απώλεια ή αβεβαιότητα, το νευρικό σύστημα μας μαθαίνει. Οπότε θεωρούμε ότι θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε μας συμβεί, να είμαστε κάπως προετοιμασμένοι. Άρα αυτό δεν είναι αιμονή. Όμως μπορεί πολύ εύκολα να γίνει αιμονή αυτό το πράγμα. Έτσι, και
1: όλος... Εκεί πάνε για το ψεκασμένο.
0: Μπράβο, ναι. Ακριβώς. Να σκέφτεσαι συνέχεια το κακό σενάριο. Ναι. Η ελπίδα, λοιπόν, λένε οι καθηγητές, η ελπίδα δεν είναι απλώς μια ευχή, είναι δεξιότητα. Μπορούμε, λοιπόν, να σκεφτόμαστε παράλληλα με το χειρότερο σενάριο, να σκεφτόμαστε και το καλύτερα. Οπότε σε αυτό πρέπει να προετοιμάσουμε, να ξεχωρίσουμε την προετοιμασία από την αιμονή. Δηλαδή αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ναι, μεν να είμαστε έτοιμοι για όλα, αλλά μην νομίζουμε ότι όλα είναι αρνητικά. Να σκεφτούμε πιθανότητες και όχι μόνο δυνατότητες. Δηλαδή, πόσο πιθανό είναι να συμβεί κάτι αυτό στην πραγματικότητα.
1: Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν την άγνοια κινδύνου. Δηλαδή, που να μην τους έχουν συμβεί δύσκολα πράγματα για μεγάλο χρονικό μέρος της ηλικίας, ας πούμε, και να έχουν άγνοια κινδύνου ότι εγώ πάω, ας πούμε, και δεν έχω πρόβλημα κτλ. Ναι, υπάρχει. Το βλέπεις.
0: Κατά μία έννοια είναι τέλειο.
1: Το βλέπεις. Να είναι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει σε προστατευμένο περιβάλλον, με τους γονείς, με χρήματα, ναι, και το ένα το άλλο, ότι σε οποιαδήποτε δυσκολία μπορούν να ανταπεξέλθουν.
0: Ναι. Επίσης, ένα άλλο που μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό όταν νομίζουμε ότι το μυαλό μας πάει συνέχεια στα χειρότερα, είναι να ξέρουμε ότι υπάρχουν τρεις εκδοχές. Το χειρότερο σενάριο, το καλύτερο σενάριο και το πιο πιθανό σενάριο. Δεν είναι όλα άσπρα μαύρα, δηλαδή. Και να εστιάσετε τέλος, λέει, κυρίως σε αυτό που ελέγχετε. Αυτό που
1: ελέγχω... Λέτε, το πιο πιθανό σενάριο είναι πάντα το αρνητικό.
0: Ναι.
1: Όταν, ας πούμε, είσαι απεσιόδοξος ή
0: απεσιόδοξος,
1: σκέφτεσαι, ας πούμε, συνέχεια το κακό.
0: Ναι. Και να χωρίσεις την κατάσταση, λοιπόν, όταν σκεφτείς κάτι κακό, στο τι ελέγχω, στο τι δεν ελέγχω, στο τι ελέγχω λίγο και στο τι ελέγχω πλήρως. Αν κάτι, δηλαδή, δεν το ελέγχω καθόλου, άστο καλύτερα. Ας μη σε φάνει σκέψεις, γιατί χάνει να γίνει ερήμην σου, άστο καλύτερα και ό,τι θέλει να γίνει.
1: Και ο δωρεάν συμβουλές life coaching.
0: Ναι, κανονικά.

0: επειδή μιλήσαμε για αγχωτικά πράγματα, από τα σενάρια που λέγαμε προηγουμένως μέχρι το άγχος του συνεργείου της Emily Paris αν θα κάνει τα γυρίσματα στη Μήκο, να πάμε να μιλήσουμε για κάτι το οποίο μας δημιουργεί ηρεμία σε όλους ή τουλάχιστον στους περισσότερους από εμάς. Να μιλήσουμε για φαγητό. Λοιπόν, όσοι έχετε φάει ζυμαρικά στην Ιταλία, είχατε την τύχη να σας φιλοξενήσουν σε κάποιο σπίτι Ιταλός ή σπίτι στην Ιταλία ή σπίτι Ιταλού στην Ελλάδα, θα έχετε δει τον τρόπο που μαγειρεύουν τα μακαρόνια. Τα μακαρόνια λοιπόν που έχουν ένα κλασικό μυστικό, το οποίο πολλές φορές δημιουργεί ένα λάθος σε όσους μαγειρεύουν εκτός Ιταλίας. Ένα από τα λάθη λοιπόν που μαγειρεύουν εκτός Ιταλίας είναι ότι μόλις βράσουν τα ζυμαρικά, όλοι τα ξεπλένουν με κρύο νερό. Αν και φαίνεται πρακτικό και γίνεται για να μην κολλήσουν, σε πραγματικότητα αυτό το κρύο νερό αφαιρεί το επιφανειακό άμυλο. Είναι κάτι βασικό το άμυλο, γιατί βοηθάει την σάλτσα να κολλήσει πάνω στα ζυμαρικά. Όταν λείπει, η σάλτσα δεν δένει σωστά, γλιστράει και το τελικό αποτέλεσμα χάνει σε γεύση και τη συνοχή, αυτή την ωραία συνοχή που έχει η σάλτσα όταν κολλάει πάνω στο ζυμαρικό. Οι Ιταλοί λοιπόν, όταν κάνουν αλντέντε τα ζυμαρικά τους, δηλαδή βρασμένα τόσο όσο, ώστε να μην μαλακώσουν από όσο πρέπει, τα στραγγίζουν και ανακατεύουν αμέσως με τη σάλτσα, όσο είναι ζεστά ακόμα. Συχνά, μάλιστα, συνεχίζουν να μαγειρεύουν για λίγα λεπτά μέσα στη σάλτσα, για να απορροφήσουν καλύτερα τα αρώματα και τις γεύσεις. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι να κρατήσουν μια μικρή ποσότητα πλούσια σε άμυλο και να τη χρησιμοποιήσουν για να δέσουν τη σάλτσα και να γίνει πιο κρεμώδης. Όπως τα ακούω. Εντάξει, το καταλαβαίνεις ότι γίνεται καλύτερο και είναι μια λεπτομέρεια.
1: Ναι, γιατί άμα κολλήσει, είπα. Ναι, βέβαια, αυτό θέλεις. Μην γλιστράει αλλού το μακαρόνι και αλλού η σάλτσα, ας πούμε.
0: Και είναι και μια λεπτομέρεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αν αποφύγουμε λοιπόν το ξέπλυμα με κρύο νερό και ανακατέψουμε τα ζυμαρικά απευθείας με τη σάλτσα, όσο είναι ζεστά, το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό και μπορεί να μετατρέψει ένα μέτριο πιάτο, ένα κλασικό πιάτο, σε ένα πραγματικά απολαυστικό. Και εμένα μου αρέσει να δένει πάρα πολύ σάλτσα. Είναι δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλει τέχνη αυτό.
1: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι οι τελευταίες κουζίνες, οι τελευταίοι σεφ μέτρα, μάγειρες, μαγείρισες τέλος πάντων, το υποστηρίζουν όλο και περισσότερο αυτό. Να μην το ξεπλένεις το μακαρόνι, ότι έχει μια λογική.
0: Με κρύο νερό. Να το κάνεις όσο είναι ζεστά.
1: Να μην είναι πάνω
0: αυτό. Δηλαδή, η λεπτομέρεια είναι να είναι ζεστά τα μακαρόνια για να έχει το άμυλο πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μπορέσει το άμυλο να κολλήσει η σάλτσα. Δηλαδή, απλό είναι. Δοκιμάστε το. Αν έχετε μακαρόνι το μεσημέρι, δοκιμάστε το και πείτε μας αύριο αν πέτυχε αυτό.
1: Ναι. Επίσης,
0: αν δώσω μια καλή συμβουλή.
1: Αν ακούει η Ντία από το Μιλάνο να μας πει αν έχει γίνει σπουδαία μαγείρισα, γιατί είναι Ελληνίδα. Άρα, ναι. Αν έχει γίνει σπουδαία μαγείρισα, να μας πει τι μαθαίνει από τους γύρω και πώς το κάνει η κίνηση.
0: Νομίζω
1: ότι
0: το τύπο είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. Γι' αυτό το λέω. Δοκιμάστε το μεσημέρι. Αν σας βγει καλό, πείτε μας αύριο ή στείλτε μας λίγο. Θα ζεστάνουμε.
2: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
15: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
16: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
14: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
17: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
18: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
22: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
23: Add some pepper to your life.

0: me.
1: Καλημέρα σε όλους, τους Peppers. Έχουμε πολλές απαντήσεις για τα μακαρόνια. Αλλά να ξεκινήσουμε. Έχουμε Βασίλη Σιαντία. Έχουμε όμως την Όνη που γυρίζει και με μεγάλη της χαρά όταν οδηγεί, λέει, από Κέρκυρα Αθήνα και εκεί κοντά στην Κόρινθο αρχίζει να πιάνει Pepper. Υπάρχει εναλλακτική με τα δεδομένα σου, Νόνη. Οπότε βάζεις ιντερνετικά και παίζεις όλη τη δεδομή.
2: Βέβαια.
1: Για να ξεπερδέψεις από αυτό. Ο Βασίλης λέει μια πρώτη εκδοχή των μακαρονιών. Άκου, Θοδωρή. Τα βγάζεις από την κατσαρόλα, κρατάς λίγο από το ζωμό που μπορείς να προσθέσεις και ένα κύβο μαγειρικής μέσα. Όταν βράζει, τα μακαρόνια σε ταψί τα λαδώνεις, τα πλώνεις μέχρι να κρυώσουν, τα αποθηκεύεις στο ψυγείο και όταν θες, έχεις αυτό το αποτέλεσμα με τη σάλτσα που είπες προηγουμένως. Κάνεις αναθέρμανση.
2: Αναθέρμανση
1: στα μακαρόνια.
2: Αν τα βάζεις σε ζεστή σάλτσα. Ναι.
1: Ο ζωμός από τα μακαρόνια δεν πάει.
2: Οπότε το βάζεις στο. Στο ζωμό λέει το μαζιμαρικό προσθέτης.
1: Έτσι, ναι. Έχει προϋποθέσεις. Η Σία λέει ότι όπως και οι περισσότεροι το λέγαμε προηγουμένως, μάθαμε από τις μανάδες μας τα μακαρόνια τα ξεπλένεις. Άπειρο νερό.
2: Ναι.
1: Και γίνεται χάλια μετά, λέει. Και εμείς, και εγώ έτσι έμαθα, έτσι έκανε η μητέρα μου. Έτσι κι εγώ. Χωρίς ξέπλυμα είναι απλώς άλλο πιάτο. Δεν είναι η σάλτσα τόσο όμορφα. Πρόσωψη όμως είναι πολύ.
2: Προσοχή.
1: Να είναι πολύ, αν είναι πολύ πηχτή η σάλτσα, κινδυνεύει να γίνει μπετόν όταν κρυώσει. Θέλει να είναι λίγο ζουμερή και να προσθέσουμε και ζεστό νερό από τα μακαρόνια που έβρασαν, είναι και αυτό ένα θετικό.
2: Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως με το άμυλο, δηλαδή το ζουμί του μακαρονιού που έχει το άμυλο μέσα, το προσθέτεις μετά και γίνεται ακόμα καλύτερη σάλτσα.
1: Ναι. Βέβαια λέει, μην μάθει κανένας Ιταλός τι έκανε ο πατέρας της. Ο πατέρας όταν τα βράσει, τα ξαναβάζει στην κατσαρόλα με κρύο νερό και τα αφήνει. Εντάξει, αυτό είναι δύσκολο. Και η Ντία από το Μιλάνο λέει το εξής. Βάζουμε νερό όταν κοχλάσει, βάζουμε αλάτι χοντρό, ρίχνουμε τα μακαρόνια και ανακατεύουμε να μην κολλήσουν όταν είναι έτοιμα. Al dente. Σουρώνουμε και ακολουθεί η τεχνική του bloom μέσα στη σάλτσα. Οι Ιταλοί έχουν την τάση, λέει η Ντία, να κάνουν τα πάντα με μακαρόνια, αλλά τα πάντα. Φακές, ρεβίθια, φασολάκια, ό,τι να είναι, αλλά εγώ αντιστέκομαι. Φιλιά και καλημέρα, Ντία.
2: Κάνουν φακές με μακαρόνια. Για πες μας και στείλε μας στην ταγή. Φακές μακαρόνια.
1: Καμιά φωτογραφία.
2: Μακαρόνι με ρεβίθι. Πολύ ωραίο θα ήταν αυτό. Ναι. Πένες με ρεβίθι.
1: Τα πάντα με μακαρόνια.
2: Πηγαίνει πάρα πολύ.
1: Τα πάντα με μακαρόνια.
2: Οικοχύλια με ρεβίθι. Ναι.

0: Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 10. Πάμε στην Ολλανδία, όπου ο Bert De Wit και ο Gavin Arm είναι δύο φίλοι που έχουν μια εταιρεία μαζί, την Positivity Branding, που είναι ένα γραφείο στο Άμστερνταμ, το οποίο ειδικεύεται στο σχεδιασμό εταιρικών ταυτοτήτων. Το γραφείο το έχουν κάνει το 2013, πριν από 13 χρόνια. Το 2018, που οι δύο είχαν κάποια προσωπικά προβλήματα με τις οικογένειές τους, αποφάσισαν λοιπόν να αλλάξουν λίγο τον τρόπο δουλειάς τους για να περνάνε περισσότερο χρόνο με την οικογένειά τους. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν την τετραήμερη εργασία. Μίλησαν με την Λιάννα Μάγρα και όπως τις είπαν, λέει, είχαμε κοιτάξει ο ένας τον άλλον στα μάτια και είπαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να βγάζουμε 20% λιγότερα, αν αυτό θα σήμαινε ότι θα είμαστε έστω και 5% πιο χαρούμενοι. Άλλο ένα μάθημα life coaching, αλλά αυτό είναι υπό προϋποθέσεις. Εδώ και 8 χρόνια, οι 8 υπάλληλοι της εταιρείας δουλεύουν Δευτέρα ως Πέμπτη. Όλοι έχουν ρεπό την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Και λέει ο ένας από τους ιδιοκτήτες ότι έχω δουλέψει εταιρείες όπου εργαζόμουν 80 ώρες τη εβδομάδα. Τα τελευταία χρόνια αισθάνομαι πιο χαλαρός και πιο χαρούμενος από ποτέ. Την ίδια άποψη έχει και η κυρία Ρίτα Φοντίνια, που είναι καθηγήτρια στο Reading και μάλιστα διευθύνει το τμήμα ευέλικτης εργασίας στο World of Work Institute. Και μιλάει για την τετραήμερη εργασία, η οποία επανήλθε στη δημοσιότητα, στην επικαιρότητα στην Ελλάδα. Έκανε μια πρόταση ο Νίκος Ανδρουλάκης για την τετραήμερη εργασία. Όπως είπε λοιπόν η κυρία Φοντίνια, είναι αυτό όλο, θέλει προϋποθέσεις για να μπορέσει να υπάρξει και παραγωγικότητα. Λέει, δεν μπορεί να παίρνουν ρεπό τις ίδιες μέρες. Πρέπει να είναι κυλιόμενο το ωράριο.
1: Όμως, δηλαδή την Πέμπτη πέρα να μένει κάποιος.
0: Όχι, να μην παίρνουν ρεπό, ξέρω εγώ, μαζί Δευτέρα, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: θα πρέπει,
1: ναι,
0: ας πούμε, να το ρυθμίσουν έτσι. Αλλά τα προτερήματα, λέει, είναι πιο σημαντικά από τις δυσκολίες. Βελτιώθηκε σε όσες επιχειρήσεις έχουν δει. Βελτιώθηκε η ισορροπία ζωής, εργασίας των εργαζομένων και η ψυχική τους υγεία. Μειώθηκαν οι αϊπνίες, τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Οι εργαζόμενοι άρχισαν να κοιμούνται περισσότερο, να έχουν λιγότερο άγχος, να τρώνε πιο υγιεινά και να μαγειρεύουν, να περνούν περισσότερο χρόνο με τις οικογένειες τους και να αθλούνται πιο πολύ. Οι επιχειρήσεις έγιναν πιο ελκυστικές σε μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού, αυξήθηκε τα έσοδά τους και είναι κάτι που λειτουργήσε ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γιατί πολλοί, ας πούμε, θέλουν να πάνε σε εταιρείες που έχουν τετραήμερη
1: εργασία. Λογικό φαίνεται, ναι, λογικό.
0: Αυξήθηκε και η παραγωγικότητα,
1: ναι, ναι,
0: αυξήθηκαν και τα έσοδα. Δηλαδή είναι ένα win-win στοίχημα, το οποίο αρκεί, ας πούμε, εντάξει, δεν εφαρμόζεται σε λίγες χώρες. Εφαρμόζεται στην Ισλανδία, Πορτογαλία, Γερμανία. Και τώρα το συζητάνε και άλλες χώρες αυτό. Και είναι κάτι το οποίο αποδεδειγμένα έχει αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλει μια μετάβαση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια περίοδος μετάβασης. Mm. Αλλά είναι κάτι το οποίο αποδίδει.
1: Μα και άλλη φορά που είχε μιλήσει μια χώρα για κάποιες επιχειρήσεις που το είχαν εφαρμόσει, είχε δείξει αποτελέσματα. Ναι, είχε δείξει αποτελέσματα win-win. Δηλαδή και οι υπάλληλοι καλύτεροι, ναι, και πιο ήρεμοι και τα έσοδα καλύτερα. Δηλαδή μεγαλύτερα.
0: Έχει οπότε, ανοίξει.
1: Αν είναι αποδεδειγμένο αυτό. Ας ανοίξει η συζήτηση.
0: Έχει ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος για την τετραήμερη εργασία. Πιστεύω εγώ ότι θα εφαρμοστεί. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα πάμε προς τα εκεί.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι,
0: ραδιόφωνο βέβαια είναι κανονικά 5 μέρες. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Ναι, ναι. Επίσης, ναι,
0: εμείς δεν θέλουμε να αλλάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμείς ας πάρουμε τη σύνταξή μας.
0: Είναι κάτι. Ας τη σύνταξη.
1: Στη, ναι, ναι, στη χρονιά που έρχεται, μην φτάσουμε τίποτα 70 και δουλεύουμε.
0: Ας τη σύνταξη.
1: Και ας ζήσουν τα παιδιά μας σε τετραήμερη εργασία.
0: Όταν είσαι κοντά στους ακροατές και 70 και 80 και 90. Δεν το συζητάμε.

0: Και για να μην ξεχνάμε την επικαιρότητα αυτής της εβδομάδας, εκτός λοιπόν από την Θεοδοσία Τάτσο που απολαύσαμε χτες στο Pepper Jazz Session, εκτός από την κλήρωση για το Pepper Experience που θα γίνει την Παρασκευή, αυτή την εβδομάδα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, έχει Eurovision. Που όσο και να τις νομπάρουμε, κάποια στιγμή με μια πίτσα, με δύο φίλους, με τη γυναίκα, με τον άντρα, με το φίλο, με τη φίλη, με τα παιδιά, θα κάτσουμε, θα περάσουμε λίγο από μια Eurovision. Σήμερα ο πρώτος ημιτελικός, την Πέμπτη ο δεύτερος ημιτελικός και το Σάββατο είναι ο τελικός. Eurovision. Οπότε λοιπόν, αν βρεθείτε σε κανένα καναπέ, σε κανένα σπίτι, σε κανένα οπουδήποτε και χαζέψετε τη Eurovision, κρατήστε 2-3 τρίβια για να ξέρετε, μην πιαστείτε αδιάβαστοι και πούν καλά, δεν έχεις δει ποτέ Eurovision. Ποια είναι αυτά τα τρίβια? Είναι οι καλύτερες θέσεις που έχει πάρει ποτέ η χώρα μας στη Eurovision, επιγραμματικά. Από το τέλος προς την αρχή, όχι, μιλάμε μέσα στη δεκάδα, έτσι, μην πάμε τώρα 17 και 16 και 14.
1: Εντάξει, έχουμε πάρει και 15.
0: Πάρα πολλά.
1: Έχουμε αποκλειστεί από τον τελικό.
0: Έχουμε αποκλειστεί. Ναι. Σωστά, σωστά. Όπως παρένθεση, μπορείτε να ακούσετε τη σκληρή αλήθεια για το «Σ' αγαπώ» του Ρακιτζή, που έχει κάνει ένα φοβερό podcast στο Δημοκίδης και εξηγούνται εκεί τα πάντα τι έγινε σε εκείνο τον πάνω ελευθρίαμβο. Λοιπόν, έκτη θέση έχουμε πάρει το 13 με τους Κόζα Μόστρα. Νομίζω έχει φύγει από τη ζωή ο Αγάθωνας, έτσι, που ήταν.
1: Ναι, νομίζω, ναι.
0: Το 13 λοιπόν πήραμε την έκτη θέση με τους Κόζα Νόστρα και το 25 με την Κλαβδία. Είχε πάει στην έκτη θέση η Κλαβδία πέρσι. Πέμπτη θέση έχουμε πάρει το Μάθημα Σολφές το 1977 και το 92 με την Κλεοπάτρα, Όλου του Κόσμου η Ελπίδρα. Το θυμάσαι αυτό? Όλου του Κόσμου η Ελπίδρα. Ούτε εγώ τίποτα. Την τρίτη θέση.
1: Είχα κόσμο στο σπίτι, δεν
0: είχαμε κόσμο.
1: Δεν είχαμε, ναι, δει.
0: Κόσμο γιατί χαζεύαμε εκείνη, ναι, την ώρα. Τρίτη θέση έχουμε πάρει αρκετές φορές. Έχουμε πάρει το 1 το 2001 με του Αντίκ, το Die for You, αυτά στην τρίτη θέση. Με το Ρουβά, το Shake It, το 2004. Και την Καλομήρα το 2008, το Secret Combination. Ενώ τη νούμερο 1 θέση την πήραμε το 2005 και όχι το 4. Με την Έλενα Παπαρίζου και το My Number One.
1: Άρα, καλά έχουμε πάει.
0: Καλά έχουμε πάει. 6, 5, 3, 2 και 1 έχουμε πάει καλά. Έχουμε αρκετές τέτοιες. Οπότε καλή επιτυχία να πούμε στην φετινή συμμετοχή. Σε ποιον, ναι?
1: Στον Ακύλα. Σου έκανα τσεκ να δω.
0: Το Φιδία μου είπε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Φιδίας, ναι.
1: Ο Ακύλας, ο οποίος έχει διέγραψε διάφορα βίντεο και νομίζω ότι έχει μια πάρα πολύ ωραία σκηνική παρουσία. Πολύ ιδιαίτερη.
0: Είναι πολύ γυροβίζο.
1: Ναι, ναι, είναι γυροβίζο.
0: Είναι πολύ γυροβίζο. Κακά τα ψέματα τώρα, έτσι.

0: Λοιπόν, έχουμε μεγάλη συζήτηση εδώ για τα μακαρόνια και τα λοιπά. Και τώρα η συζήτηση περιστρέφεται στις φακές, μακαρόνια με φακές. Η Ελένη λέει μακαρόνια με φακές, τα λένε φρέγκουλε και είναι παραδοσιακό της Σαρδινίας. Ήμουν και εγώ πολύ σκεπτική, λέει, αλλά άλλαξα γνώμη όταν το δοκίμασα. Φιλιά από Πάρμα. Α, στην Πάρμα, η Ελένη
1: στην
0: από την Πάρμα.
1: Λοιπόν, Ελένη από Πάρμα, ντύ από Μιλάνο. Ωραία, μια χαρά, πολύ καλά.
0: Λοιπόν, η Σία λέει: φακίζω μακαρόνια, όπως γνωρίζω, είναι παραδοσιακό ιταλικό και το κάνουν την πρωτοχρονιά. Συμβολίζει την αυθονία και δεν έχω φάει, λέει, αλλά νομίζω ότι θα το δοκίμασα. Εγώ είμαι ειδικό σκεπτικό, αλλά ποτέ δεν
1: απαντάει. Και εγώ θα το δοκίμασα.
0: Δεν λες όχι. Δηλαδή, όταν είναι κάτι με μακαρόνια, δεν λες όχι. Αλλά Σία και Μαρία δεν υπάρχει. Πλάκα κάνουμε, Σία και Μαρία. Λοιπόν, μια είδηση η οποία έτσι την περιμένει κόσμο, επειδή έχει αύριο απεργία η ΑΔΔΗ. Είναι ότι τα δρομολόγια σε μετρό, λεωφορεία και ΕΣΑΠ θα είναι κανονικά. Θα είναι κλειστές σε δημόσιες υπηρεσίες λόγω της απεργίας ΑΔΔ. Όμως τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινηθούν κανονικά αύριο, Τετάρτη. Οπότε δεν υπάρχει ζήτημα. Το λέω γιατί πολλοί κόσμος έχει προβληματιστεί πώς θα πάει κτλ. Πάντως κίνηση σήμερα είναι αρκετή. Κινούνται στους οδικούς άξονες με προβλήματα και στον Κηφισό και στη Συγκρού είναι το πρόβλημα. Στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Καλλιρόης, στην Αλεξάνδρα, στην Κηφισίας. Και στο δρόμο προς Πειραιά, και το βλέπουμε ήδη προς Πειραιά, ότι υπάρχει αρκετή κίνηση.
1: Η διαδρομή από εδώ προς την Πειραιά δεν έχει σταματήσει από το πρωί.
0: Ναι, από το πρωί, ναι.
1: Απορώ τι έχει γίνει, που έχει μπλοκάρει.
0: Λοιπόν, και επίσης στην Κηφισίας, στην Αττική Οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις 20 με 25 λεπτά από τον κόμπο Φιλής στον κόμβο Κηφισίας. Οπότε υπομονή στους δρόμους. Πέπε 96 και 6 στο ραδιόφωνο και όλα θα πάνε καλά. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Η νέα γενιά σχεδιάζει το μέλλον με σύμμαχο το AI. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026 με θέμα από την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη ολοκληρώθηκε με 2.000 μαθητές να παρουσιάζουν εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές. Η Κοσμοτέ Τέλεκο, ως στρατηγικός συνεργάτης της εκπαιδευτικής ρομποτικής, στηρίζει για το 10η συνεχόμενη χρονιά την καινοτομία και το ταλέντο των παιδιών.
1: Και όταν μην μπερδεύεσαι από το όνομα Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, να ξέρεις ότι έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα, συνδύεσαι το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα, ναι.
0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το πρωί στις 6. Πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούς και Θοδωρής Βαμβακάρης. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη. Λίγο πριν όμως στις 10 ακριβώς, θα ακούσετε την Ελένη να μας λέει το Pepper Password. Μόλις θα ακούσετε, το πηγαίνει στο pepper966.gr. Το βάζετε στη φόρμα συμμετοχής και συμμετέχετε στο μεγάλο διαγωνισμό Pepper Experience, ο Harry Styles στο Λονδίνο 29 Ιουνίου στο Wembley, για να στοιχερώσει τη

0: αλλά θα το δοκίμαζε μόνο στην Ιταλία. Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά, έχετε μια πάρα πολύ ωραία μέρα.
1: Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε, γεια σας.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
1: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί τραγουδάς.
4: Δεν το ελέγχω.
5: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό

0: Golden Moment στο Golden Hall.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά.
3: Οχ!
2: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι απόδραση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
7: Pepper Experience.
6: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Έχουμε πει ότι όπου και να ακούσεις θα πέσει πάνω στην Pepper Experience. Ο Weekend, ex Pepper Experience, τον Αύγουστο στο Λονδίνο. Έχουμε πει πως τον Αύγουστο, το καλοκαίρι μάλλον του 2026, το Λονδίνο θα είναι γεμάτο Peppers. Το θέμα είναι να επιβιώσουμε, να περάσουμε το καλοκαίρι στην Αθήνα, να αντέξουμε, γιατί ξεκινάνε η ζέστη από σήμερα. Και μετά όλα οκ. Okay. Και βέβαια στην παρούσα φάση μετράμε αντίστροφα για Harry Styles live στο Wembley. Μόλις ακούσαμε και το καινούριο Pepper Password. Οπότε ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Παρασκευή Peppers. Το πρωινό Θοδωρής Μαυακάρης, Στάκης Γιαννούτσος θα κάνουν την κλήρωση. Και μετά από όλα αυτά, καλημέρα σε όλους. Pepper 96 και 6. Η Ελένη Κολοκοτρώνη, φτάσαμε. Η Τρίτη έχει κίνηση πάντα. Στην παρέα σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και με το 1, με το 2, με το 3, Peppers, ξεκινάμε.

0: Αχ, το έχουμε ξαναπεί αυτό το Three Little Birds. Κάποια στιγμή πρέπει έτσι να το αποκτήσουμε σαν φιλοσοφία. Θα αλλάξει η ζωή μας, Peppers, σίγουρα προς το καλύτερο. Χωρίς χρήματα, χωρίς τίποτα, απλά να έχουμε λίγο από αυτή τη φιλοσοφία. Pepper 96 και 6, αύριο κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω απεργίας, αλλά, που θέλω να καταλήξω, τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα είναι κανονικότατα, θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μια χαρά, Pepper 96 και 6. Για το αυτοκίνητό σου, το καινούριο, για το παλιό που αγαπάς πάρα πολύ, μπορείς να μπεις στο cosmodeinsurance.gr, ένα προθετικό μήνυμα, όπου συγκρίνεις προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και επιλέγεις την πιο οικονομική ασφάλεια και μάλιστα και με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Σήμερα διάβαζα ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών. Πόσα πράγματα έχουν δει και έχουν ζήσει αυτοί οι άνθρωποι. Και βασικά λέει, η σημερινή μέρα συνδέεται πάρα πολύ με τη φροντίδα, την προσφορά, την ανθρώπινη επαφή. Βασικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια μέρα που συνδέεται πάρα πολύ με την καλοσύνη.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Ναι, έλα, Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
16: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
17: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
19: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
21: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
20: Μα δεν το έχεις κόψει.
21: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
22: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96&6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
24: Add some weekend to your life.

Λοιπόν, η Σαρλίζ Θερόν, λίγο πριν τη δούμε στην Οδύσσια, πήγε στο σόου της Drew Barrymore και μεταξύ άλλων είπε, ας πούμε, ότι εντάξει, οκ, βγαίνω, λέει, κάποια ραντεβού, έχω, λέει, και εγώ τις ρομαντικές στιγμές μου, αλλά όταν πρόκειται, λέει, για το επόμενο βήμα σε μια σχέση, δεν είμαι καθόλου, λέει, σίγουρη, καθόλου όμως, πως θα ήθελα να συγκατοικήσω ξανά με κάποιον. Και καταλαβαίνεις πως αφενός είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη ζωή να ξέρεις τι θέλεις, και η Σαρλίζ ξέρει τι θέλει, και όσο μεγαλώνει αυτή η γυναίκα γίνεται καλύτερη σε όλα τα επίπεδα. Πέπε 96 και 6. Καλημέρα σε όλους.

0: Έρχονται Χάρη, οι Peppers. Τώρα Παρασκευή έχουμε την κλήρωση για το Pepper Experience, Harry Styles, live στο Wembley. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες στο Λονδίνο. Τι να πούμε τώρα, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. Εν τω μεταξύ τώρα, εντάξει παιδιά, μη φαντασία είστε. Φανταστείτε τι θα συμβαίνει μέσα στο Wembley, τι θα συμβεί όταν θα παίξει αυτό το τραγούδι, το As It Was. Τι χορός θα πέσει, 3 κιλά λιγότερο θα φύγετε. Σας το υπογράφω αυτό. Θα πείτε, α, τα έλεγε η Ελένη από τον Pepper 96 και 6. Από την άλλη, ένα προθετικό μήνυμα. Η νέα γενιά σχεδιάζει το μέλλον με σύμμαχο το AI. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026 με θέμα από την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη ολοκληρώθηκε. 2.000 παιδιά, 2.000 μαθητές παρουσίασαν εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές και η Κοσμοτέ Telecom ως στρατηγικό συνεργάτης της εκπαιδευτικής ρομποτικής στηρίζει για 12η χρονιά την καινοτομία και το ταλέντο, μπράβο, των παιδιών. Pepper 96 και 6, φεύγουμε για Pepper Experience. Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Uh-huh.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
5: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: Και Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charnon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Feels like I'm falling in love. Εντάξει, ακόμα το ψάχνουμε. Όταν αποφασίσουμε. Πέπερ 96 και 6. Καλημέρα σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12. Στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Λοιπόν, λέγαμε πιο πριν για τη Σαρλίζ Θερόν που είπε ότι «Οκ, λέει, βγαίνω ραντεβού, μου αρέσει αυτή η φάση, αλλά το να συγκατοικήσω με κάποιον δεν νομίζω πως είναι κάτι που το θέλω». Οπότε εμείς το ψάξαμε λίγο παραπάνω. Είδαμε λοιπόν πως για τις ηλικίες άνω των 45, το 57% των single γυναικών είπαν ότι δεν θέλουν σχέση. Το αντίστοιχο ποσοστό στους άντρες ήταν 45%. Και τώρα, Peppers, έρχεται το καλύτερο. Οι άντρες δήλωσαν συχνότερα ότι ψάχνουν ακόμα τον έρωτα της ζωής τους.

0: Η πολύ πολύ αγαπημένη της Αθήνας, Depeche Mode, Pepper 66. Τώρα ακούστε το αυτό. Διάβαζα ότι η συνεχής έκθεση σε αρνητικές ειδήσεις, αυτό που ζούμε δηλαδή καθημερινά και συνέχεια, ας πούμε, ευθύνεται πάρα πολύ για το νευρικό μας σύστημα. Γινόμαστε πιο ευερέθιστοι, καχύποπτοι. Δεν έχουμε αντοχές. Γι' αυτό και τσακωνόμαστε πάρα πολύ εύκολα στους δρόμους. Διαβάζετε καθημερινά τι γίνεται εκεί έξω. Οπότε αυτό είναι η αιτία, μάλλον μία από τις αιτίες. Pepper 66 ένα προθετικό μήνυμα, να ξεχάσουμε όλα τα νεύρα. Ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη και να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League είναι κάτι το οποίο το θέλεις. Με την Cosmote TV μπορείς να το κερδίσεις. Μιλάμε πάντα για δύο άτομα, έτσι. Μπαίνεις στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Θα ζήσεις μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και όσον αφορά τους τσακωμούς και τα νεύρα, που τέλος πάντων θέλουμε, δεν θέλουμε, τα έχουμε. Νομίζω πως το keyword είναι η λέξη ψυχραιμία, Peppers.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
1: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com. Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
1: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τρεις Εργενίδες.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
16: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
17: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάς.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

Λοιπόν, λέγαμε πιο πριν για τις αρνητικές ειδήσεις και τις επιπτώσεις που έχουν στη συμπεριφορά μας. Διαβάζαμε λοιπόν ότι τα social media εκπαιδεύουν τη θέλουν την ένταση. Θα μου πείτε, έλα, Ελένη, τώρα το κατάλαβες. Οι αλγόριθμοι, λέει, συχνά προωθούν περιεχόμενο που προκαλεί θυμό, αγανάκτηση, φόβο. Δεν θέλουμε τίποτα από τα παραπάνω. Οπότε, όταν εντοπίζουμε μια τέτοια ανάρτηση, νομίζω, Πέπερ, η σωστή κίνηση είναι αυτή που ίσως κάναμε σε κάποιον πρώην. Delete, block, report. Pepper 96 και 6.

0: Τώρα αυτή η εποχή είναι η καλύτερη εποχή για να είσαι σε ένα ελληνικό νησί. Δεν έχει καθόλου κόσμο, έχει πολύ καλό καιρό, έχει ωραίες θάλασσες. Τυχεροί οι άνθρωποι που ή μένουν ή έχουν πάει ήδη για σεζόν. Αυτή είναι η καλύτερη εποχή. Γεια σου Γεωργία. Πέπερ 96 και 6. Γενικά ο Πέπερ έχει πάρα πολλούς φίλους στα νησιά και Κυκλάδες βλέπω και Ιόνιο. Έχουμε απλωθεί. Λοιπόν, ένα προθετικό μήνυμα να σας πω ότι βασικά το καλοκαίρι θέλεις έναν κήπο όσο είσαι στην Αθήνα, έναν δροσερό κήπο. Το Taste Garden λοιπόν έχει επιστρέψει στον καταπράσινο κήπο του Golden Hall, σε έναν υπέροχο έτσι χώρο που η γεύση συναντά τη μουσική, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, αγαπημένα street food concepts από μεταξύ άλλων από τα Everest Exclusive, Jamie Oliver Kitchen, TGI Fridays, Κοσταρέλος, Λουκουμάδες, γενικά υπέροχες γεύσεις, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο απόγευμα live μουσικές εμφανίσεις και DJ sets. Διότι κήπος χωρίς μουσική πάρα πολύ απλά δεν γίνεται. Μιλάμε για μια πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινή εμπειρία. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει, ακολουθεί το Pepper Password, συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε. Να είστε καλά. Peppers, αύριο λίγο μετά τις 10, πάλι παρέα Pepper 96 και 6.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life.
3: Pepper. Pepper. 96 και 6.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Λόγια, όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
14: Macwell μακαρόνια.
13: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
15: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
16: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
19: Οχ!
18: Οπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Add some pepper to your life.
3: Pepper. 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εμπειρία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια του Robbie Williams, Love Supreme, το οποίο βέβαια έχει και αυτή τη φανταστική έτσι γέφυρα μέσα με τη μελωδία ουσιαστικά από το I Will Survive της Gloria Gaynor. Ταυτόχρονα έχει και αυτά τα υπέροχα έγχορδα που είναι από μια σύνθεση του François de Roubaix, και όλο μαζί φτιάχνει αυτό το πολύ ωραίο συνομθήλευμα που ακούει στο Supreme, στο κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Βάρβαρα Σαββίδη μαζί σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, κάπως έτσι λέμε καλημέρα σε όλους, σε μια μέρα, τρίτη σήμερα 12 Μαΐου, η οποία δείχνει τα προγνωστικά ότι θα μας φέρει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας βλέπω ότι παίζει να ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς.

0: Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματα που μου στέλνετε πολλοί από εσάς που αγαπάτε το θέατρο για την παράσταση By Heart του Τιάγκο Ροντρίγκες, η οποία παίχτηκε χτες το βράδυ στη Στέγη και απόψε θα είναι η δεύτερη παράστασή της. Μια δουλειά που είχαμε δει και πριν από 10 χρόνια ξανά στη Στέγη. Παρουσιάζεται τώρα στο πλαίσιο του αφιερώματος στον Τιάγκο Ροντρίγκες. Βλέπω αυτά που μου γράφετε και τον ενθουσιασμό για το πώς αυτή είναι μια δουλειά εμπειρία. Ουσιαστικά θεατρική εμπειρία. Δυστυχώς δεν κατάφερα ούτε χτες να τη δω και δεν θα μπορέσω ούτε σήμερα. Και μπορώ να πω ότι νιώθω από τώρα πολύ μεγάλη έτσι, στενοχώρια γι' αυτό. Νομίζω ότι όσοι θα το παρακολουθήσετε, θα το απολαύσετε, θα περιμένουν να μας στείλετε μηνύματα και αύριο. Να περάσουμε σε ένα προσωπικό μήνυμα από τη Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr και σε λίγο έχουμε Lola Young, Still Corners και πολλά ακόμη εδώ στο Pepe.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepe966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepe966.gr. Pepe 966.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Τότε... Το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
13: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
14: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
16: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
17: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96&6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
18: Add some Daft Punk to your life.

0: Η Λόλα Γιάνγκ στον αέρα του Πέπερ 96 και 6 με το Μέση. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Περνάμε σε προωθητικά μηνύματα. Τώρα με το The My Rewards Coupons νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα The My Rewards Coupons ή ακόμη για να το γιορτάσετε το βράδυ μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα The My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε και εσείς λοιπόν στο MyDay, στην ενότητα The My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Μαζί μας έχουμε και την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με Canons και έρχονται επίσης Steel Corners και πολλά ακόμη εδώ στο Pepe.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λε.
12: Μ' ακούς?
13: Ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
13: Είπε παπά.
12: Όχι.
13: Είπε παπά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
17: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τρεις Εργενίδες.
19: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
20: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
21: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάς.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
24: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
25: Μήπως λεφτά.
24: Τα λες και λεφτά.
26: Coupons. Coupons.
25: Από πού ακούστηκε αυτό.
24: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
27: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
28: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
29: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner.

Οι στυλικόνες έχουν αυτό το χάρισμα που τη στιγμή που ακούς ένα κομμάτι όπως το The Dream που μόλις ακούσαμε, νομίζω ότι όσο πυγμένος κι αν είσαι, κάπως μαγικά σε χαλαρώνει. The Dream λοιπόν στην ώρα του Pepper 96.6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, και έχουμε ονειρικό Pepper Experience για σας, όπου σας στέλνουμε να δείτε live το καλοκαίρι στο Wembley Harry Styles, ο οποίος έρχεται με ολόφερσκο δίσκο, οπότε θα τον δείτε σε πολύ ωραία στιγμή της καριέρας του. Θυμίζω ότι ο τρόπος συμμετοχής στο Pepper Experience για να μπείτε στην κλήρωση είναι να συμπληρώσετε το Pepper Password, το οποίο ακούτε καθημερινά από Δευτέρα έως Κυριακή στον αέρα του Pepper, από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας, δηλαδή 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2 το μεσημέρι, τώρα σε λίγο, 4 και 6 το απόγευμα. Με το που το ακούτε, μπαίνετε στο site μας, καταχωρείτε το password και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία, παιδιά μου, θα γίνει τώρα, μεθαύριο, Παρασκευή 15 Μαΐου, στο πρωινό Pepper.

0: Handsome Family στην αέρα του Πέπερ 96 και 6 με το Far From Many Road, αυτό το τόσο ατμοσφαιρικό κομμάτι. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2 και αν μπείτε στο site μας pepper96x.gr, εκεί θα βρείτε τη μουσική έρευνα της Αθήνας στην οποία μπορείτε να πάρετε μέρος για να κερδίσετε 1000 ευρώ, να πείτε τι θέλετε να ακούτε στο ραδιόφωνο. Πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr και σε λίγο έρχονται Lana Del Rey, Hozier και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
6: Η Κότα έκανε τη σως, ίσως την Κότα.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες εντυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
2: Τώρα το λαϊκό λαχείο

0: έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96&6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Add some Lana Del Rey to your life.

0: Αυτός ήταν βέβαια ο Hozier με το Too Sweet, Naira του Paper 96 και 6. Πάμε να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα από την Nova, που αν θες να κερδίζεις δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απολαύσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και κάπως έτσι πάμε για το κλείσιμο από τη Βαρβάρα Σαββίδη, που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 ως τις 2. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της πολύ ζεστής Τρίτης. Μένετε εδώ, γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς τα λέμε ξανά αύριο Τετάρτη στις 12. Γεια χαρά!
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
3: Ξύπνα, ξύπνα!
4: Τι?
3: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
16: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω.
10: παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
16: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό!
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό!
17: Πάλι μισό!
18: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
20: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
23: Οχ!
22: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ενέργεια. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Ίσως ένας από τους πιο γλυκούς και ανάλαφρους μπελάδες μας, έτσι συνειρμικά με το Trouble των Coldplay εδώ στον Pepper. Μπελάς μας εποχικός και στιλιστικός είναι του Τι Βάζεις Πάλι Σήμερα, που η μέρα πάντα ξεκινάει αυτή την εβδομάδα ως άνοιξη, κορυφώνεται ως κατά καλό καιρό και αφού δύσει ο ήλιος χρειάζεσαι κάτι της έτσι για τη δροσιά. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλιά, τρίτη μεσημέρι εδώ στον Pepper, λίγο μετά τις 2. Και για τους λοιπούς μπελάδες της ημέρας σας έχω πρόταση για να χαλαρώσετε, μοναδικό μουσικό break. Μπαίνετε μέσα στο site του Pepper, pepper966.gr. Εκεί πατάτε στη μουσική έρευνα της Αθήνας. Ακούτε τα νέα τραγούδια δυναμίες του Pepper, μας λέτε τη γνώμη σας, αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει, και αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία διεκδικείτε 1000 ευρώ από τον Pepper. Όσο περισσότερο συμμετέχετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε τα 1000 ευρώ. Teddy Swims έρχεται τώρα εδώ στον Pepper. Καλησπέρα.

0: Αν και το τραγούδι μιλάει για μια Τζολίν απειλή προς το γάμο της ίδιας της Ντόλι Πάρτον, γνωστή ιστορία. Το όνομα Τζολίν τώρα προήλθε από ένα 8χρονο κορίτσι με κόκκινα μαλλιά και πράσινα μάτια που ζήτησε αυτόγραφο από την Ντόλι Πάρτον. Η τραγουδίστρια είχε εντυπωσιαστεί τόσο από το όνομά της και της υποσχέθηκε της μικρής 8χρονης να γράψει ένα τραγούδι γι' αυτό. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4 και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα τώρα. Για πάμε να βοηθήσουμε ακόμη πιο στοχευμένα και προστατευμένα τους έφηβους στην ανακάλυψη του τόσο αχανούς online κόσμου. Ένας κόσμος γεμάτος νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Για όλα αυτά δημιουργήθηκε το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι ενότητες Κόσμος, MySpace και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα προσφέρουν ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα τώρα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξη Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθάει να ζει τη digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. App Store, Play Store, εκεί βρίσκεται την εφαρμογή TOZI, περισσότερα στο Vodafone.gr. MC Solar, τα Νανάκια και Αναλύσσα έρχονται σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6. Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Add some Amy Winehouse to your life.

0: κάτι σαν μελωδικό είδος ψυχανάλυσης. Αυτό ήταν ο 80's New Wave ύμνος Small Town Boy που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper για τον σπουδαίο τραγουδιστή των Bronski Beat, Jimmy Somerville. Ο στίχος του δε βιωματικός έδωσε πλήρη ορατότητα στο δύσκολο ταξίδι της σεξουαλικής διαφορετικότητάς του. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και οι υπόλοιποι στην παρέα με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα τώρα σε εσάς που σας αρέσουν τα ταξίδια, τα road trips, τα πικνίκ, η θάλασσα, αλλά και τα ζώα και γενικά η περιπέτεια εντός και εκτός πόλης. Υπάρχει ένα αυτοκίνητο που είναι ο ιδανικός σύντροφος για όλα όσα φαντάζεσαι και ακόμη περισσότερο. Γιατί όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Το νέο Hyundai i20 με νέους κινητήρες και 17.890 ευρώ που χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Richard Carter σε πολύ πολύ λίγο λεμόντα, αλλά και Beatles, Don't Let Me Down, εδώ στον Pepper.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 966. Pepper.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
13: Τρεις Εργενίδες.
14: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
15: και όλα ανατρέπονται
13: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.

αφού ολοκληρώθηκε φέτος πρωτοχρονιά το Stranger Things, το TikTok μάλλον ήθελε λίγο ακόμη τους χαρακτήρες της διάσημης σειράς στη ζωή τους. Eleven, Hopper, Nancy και λοιπά, αν τους θυμάστε. Και μάλλον το πέτυχαν κάνοντας viral αυτό το τραγούδι, End of Beginning, του Joe. Και ποιος είναι ο Joe? Είναι ο Steve Harrington της σειράς Stranger Things, ο οποίος παράλληλα με την ερμηνευτική καριέρα κάνει και τραγουδιστική. Καλησπέρα από το Λευτέρη Κεφαλά, εδώ στον Pepper 96 και 6, μαζί μέχρι και τις 4. Και αυτήν την Κυριακή τώρα, 17 Μαΐου, δίνουμε ραντεβού στο κέντρο της πόλης και χορεύουμε και σας δίνω υπέροχο μουσικοκεντρικό λόγο για απογευματοβράδυ αυτής της Κυριακής 17 του μήνα, ραντεβού στην πλατεία Καρίτσι. Εκεί, από τις 6 το απόγευμα στις 11 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού και τι βλέπουμε? Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα δυνατότατο DJ line-up που θα απογειώσει την πλατεία. Συγκεκριμένα όλο αυτό, το Φεστιβάλ Δημοαθηναίου και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε αυτό το υπέροχο Pepper Street Party. Και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη και τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δημοαθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. White Town αμέσως τώρα, Γιολάλα και Hoover Phonica εδώ στον Pepper. Καλησπέρα.

0: εκλεκτή φιλοξενούμενη του Pepper και του Pepper Church Session Hooverphonic εκεί τον Οκτώβριο για μία και μόνο νύχτα στην Αθήνα. Βέβαια μπορείτε να πάτε στο Instagramικό account του Pepper και εκεί στα highlights να δείτε στα Pepper Church Session περισσότερα βίντεο από εκείνη την υπέροχη νύχτα που μας χάρισαν οι Hooverphonic. Με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα θέλω να πω ότι ναι, ok, κακά τα ψέματα, ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους τώρα που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι πως αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Δευτέρης κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper, Kim Carnes, Roy Xop και Derek Fine σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 966. Pepper. Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Add some Florence to your life.

6 και 6.

0: Good Job Nikki, January 8th. Λίγο πριν από τις 4 και λίγο πριν αποχαιρετιστούμε εδώ στον Pepper 96 και 6 και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα τώρα με τον μπασκετικό ενδιαφέρον να είναι στα ύψη, κρατήστε ότι η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Πώς, αν καταργήσετε τώρα τον έντυπο λογαριασμό και ενεργοποιήσετε το e-bill, μπαίνετε στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Το νου σας ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι και την Πέμπτη μεθαύριο στις 12 το βράδυ. Μπορείτε να πάρετε μέρος οικιακοί πελάτες που έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill και θυμηθείτε ότι ενεργοποιώντας την υπηρεσία e-bill λαμβάνετε ενημέρωση με email, SMS και Viber για την έκδοση του λογαριασμού σας όπου και αν βρίσκεστε και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Επίσης, υποστηρίζετε μία ακόμη πιο βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Button, λοιπόν, θέλω να συμμετέχω στο λογαριασμό και να θυμάστε όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Σόμπρ, Αντρέστα αλλά και Μανουτσόκα, όπως έτσι θα σας αφήσω. Έρχεται Κοσμάς Δεβελέκα στην παρέα σας. Λευτερής Κεφαλάς έφυγα. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper. Pepper. 96 και 6.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
13: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
14: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
15: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: Baba Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ένταση. Μπείτε τώρα στο Pepper 9.

Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Back to Black από το θρυλικό άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο, της Amy Winehouse, και όπως αποκαλύφθηκε αυτές τις μέρες, οι Rolling Stones θα συμπεριλάβουν ένα τραγούδι από το δικό της άλμπουμ του Back to Black, το You Know I'm No Good. Στο νέο τους άλμπουμ, η διασκευή λοιπόν σε ένα τραγούδι της Amy Winehouse θα υπάρχει στο Foreign Talks, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones που αναμένεται στις 19 Ιουλίου. Είναι πέρα στις 6 και 6 αυτό το απόγευμα της Τρίτης. Ζεστό, καυτό θα έλεγα, έτσι. Το αισθανόμαστε όλοι. Και δεν ξέρω τι να βάλεις, έτσι. Βγάλαμε τα καλοκαιρινά πάντως. Κυκλοφορούν κανονικά έξω. Εδώ με τη μουσική μας παρέα σας. Και σας θυμίζω και τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Pepper στο Λονδίνο για το live του Harry Styles τον Ιούνιο με το Βλασόπουλο Travel. Ένα ταξίδι για 2 άτομα και 4 ημέρες. Ελπίζω να έχετε σημειώσει το Pepper Password που ακούστηκε πριν λίγο για να το συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο website μας και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει 6 με 10 το πρωί στο πρωινό Pepper στις 15 Μαΐου με τον Σοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Σας θυμίζω 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα ακούτε το Pepper Password για τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό μας Pepper Experience. Και σήμερα μαζί λοιπόν εδώ παρέα ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας όπως κάθε απόγευμα, 4 με 6 με Terry Swims και το πολύ αγαπημένο The Door. Εδώ θα είμαστε και σήμερα λοιπόν μαζί μέχρι τις 6.

0: μια ωραία πειραγμένη εκδοχή του Ain't No Mountain High Enough, Ben Human. Λοιπόν, ο Marvin Gaye, η Tammy Terrell ήταν ζευγάρι, όχι στη ζωή, αλλά καλλιτεχνικό ζευγάρι. Και μάλιστα η Tammy Terrell έφυγε και πολύ νωρίς από τη ζωή, και αυτό πραγματικά έτσι έβγαλε τελείως από την πραγματικότητά του τον Marvin Gaye, που ήταν ένας πολύ συναισθηματικός καλλιτέχνης. Είναι ο Πέπερ στον 6 και 6. Πάμε και σε ένα προοπτικό μήνυμα. Όποιος ξέρει ότι η εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται, ξέρει και που θα το βρει φρέσκο-φρέσκο. Στα Lidl θα βρείτε φρέσκα ψάρια που εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες από επιλεγμένα εκθετροφεία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια, χάρη και στην ασφαλή μεταφορά. Έρχονται δίπλα σας ολόφρεσκα από τη θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σας. Και τώρα με το Dmart Rewards Coupons νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας, με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα Dmart Rewards Coupons, ή ακόμα για να το γιορτάσετε το βράδυ μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα Dmart Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε στο MyDay στην ενότητα Dmart Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Λοιπόν, εδώ παρέα με τη μουσική μας, σας θυμίζω και τα μήνυματά σας μέσα από το website μας, κάτω δεξιά στο chat, στο more, pepper966.gr.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 966. Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Pepper 96 και 6.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετο info, κάθετο όρι.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
8: οχ,
7: οπς, αουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
10: Add some hooverphonic to your life.

0: Ό,τι μπορώ, εξωτικό ήχος των Τρίνιξ με την Μαρή Φρόες σε παρασύρουν σε διάθεση για πάρτι και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία και σε σημείο συνάντηση αλλαγή μουσικής και γιορτής στα Dex, Race, Simo, Καελίνα, BK, Κάγιο και Synth Beat Κυριακή λοιπόν 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, ραντεβού στην πλατεία, είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει, Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει barbecue για τους φίλους με μπριζόλες, ξέρει που θα τις βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί γνωρίζεις ότι θα βρεις φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο, που ελέγχεται συνεχώς και μάλιστα από τη Βέλτια. Έρχεται πάντα σε ασφαλή συσκευασία και δεν χάνει ούτε τη διατροφική του αξία, ούτε τη γεύση του. Λοιπόν. Να σας θυμίσω και το Viber μας για τα μηνύματά σας, γιατί θέλετε να μας στείλετε από text, ήχο, εικόνα, τα πάντα 6973 966 966, το Viber του Pepper.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank.
13: η τράπεζά σου.
14: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
16: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τρεις εργένικες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
19: και όλα ανατρέπονται
17: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
20: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης,
17: Σύσης Ρούμπος,
20: Χάρης Χιώτης,
17: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
21: και η Ελένη Καρακάση.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
23: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
24: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

12 Μαΐου και σήμερα είναι Διεθνής ημέρα υγείας των φυτών. Φανταστείτε έναν κόσμο που κάθε φύλλο, κάθε βλαστός και κάθε ρίζα αφηγούνται μια ιστορία ζωτικότητας, μια ιστορία ζωής που συντηρεί τη ζωή. Αυτή είναι η ουσία της Διεθνούς ημέρας υγείας των φυτών που φιλοδοξεί να στρέψει τα φώτα της προσοχής στους πράσινους συντρόφους μας, στους σιωπηλούς ήρωες που στηρίζουν ολόκληρο τον ιστό της ζωής. 4 με 6 παρέα στον B56 και 6 και αγαπάς τη μουσική. Τώρα μπορείς να πεις τι θέλεις να ακούς στο ραδιόφωνο. Συμμετέχεις στη μουσική έρευνα της Αθήνας, ακούς τα τραγούδια και λες τη γνώμη σου. Όσο περισσότερο συμμετέχεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις 1000 ευρώ. Μπες τώρα στο pepper96.gr και πάρε μέρος στη μουσική έρευνα της Αθήνας. Εδώ και αυτήν ώρα ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέα σας όπως κάθε απόγευμα. 4 με 6 πάμε για τους Καλέξικο τώρα, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από αυτή την πόλη κοντά στα σύνορα Καλιφόρνια και Μεξικού. Καλιφόρνια, Μέξικο, καταλαβαίνετε, υπάρχει και η αντίστοιχη πόλη στην άλλη πλευρά που λέγεται Μεξικάλη. Stray, αγαπημένο, εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 6.

0: για τον Coldplay. Αυτό είναι το Clocks και το δικό μας ρολόι. Δείχνει 5 και 21 προς 22 λεπτά. Ο Πέπερ παρέα σας 96 και 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Όποιος λατρεύει τα γαλακτοκομικά με γεύση Ελλάδας ξέρει και πού θα τα βρει. Τα Lidl στηρίζουν την εγχώρια παραγωγή και προσφέρουν μια εντυπωσιακή ποικιλία από γαλακτοκομικά υψηλής ποιότητας για κάθε διατροφική ανάγκη και προτίμηση, από παραδοσιακά προϊόντα μέχρι βιολογικά και high protein. Ό,τι θέλεις θα το βρεις στα Lidl, ελληνικό εγγυημένο και με γεύση για βραβείο. Και τώρα το The Mari Rewards Coupons. Νιώθετε πως έχετε με αυτό στο κέρδος στο τσεπάκι σας, με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα The Mari Rewards Coupons, ή ακόμα για να το γιορτάσετε το βράδυ μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα The Mari Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε στο MyDay στην ενότητα The Mari Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και απογευματινή κίνηση το Drive Time της πόλης. Νομίζω αρκετά καλά για απόγευμα, αν ο χάρτης αυτά που μου δείχνει ισχύουν ακριβώς. Πείτε μου κι εσείς. Εδώ είμαστε εμείς σε όλες τις διαδρομές παρέα. Ο Pepper μαζί σας στους 96 και 6.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96&6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

0: δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω ένα προθετικό μήνυμα. Απόψε η Ελλάδα μπαίνει σε Eurovision ρυθμούς. Στις 10 το βράδυ ξεκινά ο πρώτος ημιτελικός και ο Ακύλας ανεβαίνει στη σκηνή με το Φέρτο. Ο Έλληνας εκπρόσωπος εμφανίζεται τέταρτος στη σειρά και θέλει να πάρει την πρόκριση για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου απέναντι σε 14 ακόμη συμμετοχές. Στην Betsson το στοίχημα και το live casino έχουν άλλο νόημα όταν ξεκινάς με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γυρίσμα στον τροχό. Betsson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ίσχυουν όρο και προϋποθέσεις, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται το Pepper Password για το διαγωνισμό μας Pepper Experience. Pepper Experience που σας στέλνει στο Λονδίνο για το live του Harry Styles τον Ιούνιο. Να το σημειώσετε λοιπόν για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Όλες οι λεπτομέρειες σε πολύ λίγο. Για να ακούμε απόγευμα παρέα 4 με 6. Ο Κοσμάς The Velegas παρέασε στον Pepper όπως κάθε μέρα. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Εμείς θα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
14: Λοιπόν,
11: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
11: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
15: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
18: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
19: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
20: Λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Still. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

12 Μαΐου, καλησπέρα σε όλους. Σωστά συντονισμένοι ζωντανά στον Πεπερεντέξι και 6 μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Έτσι στα δικά μας, γιατί την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή είναι και η κλήρωση στο πρωινό Πέπερ με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε κάθε πρωί 6 με 10 για να ξεκινήσει ωραία πεπερικά ημέρα μας. Θα βρούμε την νικήτρια ή τον νικητή που θα ζήσει το Pepper Experience με Λονδίνο το καλοκαίρι. 4 μέρες όλα πληρωμένα και κανονισμένα και με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel και 2 μαγικά χαρτάκια για Harry Styles που θα τον δείτε σε απόσταση αναπνοή στο Wembley. Οπότε η κλήρωση του Pepper Experience είναι την Παρασκευή στο πρωινό Pepper και λίγο πριν ακούσατε και το Pepper Password, το οποίο όταν το ακούτε στις 8 το πρωί, στις 10 το πρωί, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, όπως καλή ώρα λίγο πριν, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής του Pepper Experience στο pepper966.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση. Και ουσιαστικά δεν μιλάμε τώρα για το Pepper Experience για το επόμενο καλοκαίρι, αλλά για αυτό το καλοκαίρι ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο και πολύ όμορφο Pepper Experience. Καλή επιτυχία σε όλους. Next Summer, Νταμιάνο Ντάβιντ, μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε. Καλησπέρα σε όλους.

0: smooth operator με την βελούδινη φωνή της Αντέ στο B56 και 6. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, σε ένα προωθητικό μήνυμα η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διαργώνηση της χρονιάς. Καταργήστε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σας, ενεργοποιήστε το Bill και μπείτε στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Είναι Μάρερο speaking σε πολύ πολύ λίγο με τους πεπερικούς Nouvelle Vague. Καλησπέρα και στους φίλους που τα λέμε στο chat και στο Viber του Pepper 96 και 6. Παίρνουμε μια μεγάλη ανάσα και επιστρέφουμε έτσι πεπερικά στο σπίτι. Καλησπέρα σε όλους.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
6: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

0: Παίξε υπεύθυνα.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Το Φεστιβάλ του Δημοαθηναίων και ο Pepper 96&6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

0: Απόγευμα Τρίτης 12 Μαΐου, καλησπέρα σε όλους και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί χθες ήταν ξεχωριστό, πολύ όμορφο Pepper Church Session με τη Θεοδοσία Τσάτσου στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Αλλά δεν μπορώ να σας αποκαλύψω περισσότερα, μείνετε συντονισμένοι γιατί θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί οι Peppers στο κέντρο της πόλης σε λίγες ημέρες, πληροφορίες σε λίγες ημέρες. Επίσης, καλησπέρα σε όλους όσους μιλάμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Υπενθυμίζω επίσης το pepper966.gr, η μουσική έρευνα της Αθήνας. Αν αγαπάτε τη μουσική που την αγαπάτε, γιατί είστε στο pepper966, έχετε την ευκαιρία να αξιολογήσετε τα τραγούδια που παίζει στο ραδιόφωνο, και αξιολογώντας τα τραγούδια που παίζει στο ραδιόφωνο στη μουσική έρευνα της Αθήνας, που είναι και πολύ ωραία διαδικασία, μπορεί να κληρωθείτε και να κερδίσετε 1000 ευρώ. Στο pepper966.gr το link για τη μουσική έρευνα της Αθήνας.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6. Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: www.radio1.gr. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Αλλά για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
11: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
14: οχ,
13: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Είναι 96 και 6.

Pepper Fresh που ξεχώρισαν Naked and Portugal The Man στο Pepper 96.6 λίγα λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Και από το σήμερα, τα Pepper Fresh του σήμερα, πάμε στα Pepper Classics και σε ένα τραγούδι των 90's που είναι κάτι περισσότερο από εμβληματικό. Ούτως ή άλλως βγήκε και από ένα εμβληματικό άλμπουμ των Radiohead, το OK Computer, και έγινε και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των Radiohead. Πληροφοριακά η ιστορία λέει ότι το Karma Police ξεκίνησε σαν ένα εσωτερικό αστείο μέσα στην μπάντα, μέσα στους Radiohead. Όταν κάποιος συμπεριφερόταν άσχημα ή εγωιστικά, έλεγαν The Karma Police will get you. Karma Police από τους Radiohead αμέσως τώρα. Καλησπέρα και πάλι. Καλή επιστροφή στο σπίτι σου, όσους βρίσκεσαι στο δρόμο της επιστροφής στο αυτοκίνητο. Μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε.

0: Phil Robbie Williams, ο πεπερικός Robbie Williams που μας φέρνει και στιγμές συναυλιακές που έχουμε ζήσει με τον Pepper στην πόλη και με τον Robbie Williams. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς σε ένα προωθητικό μήνυμα. It's 3 cents Paloma Season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents Pink Grapefruit Soda. Μην χάσετε το 3 cents, τα 3 cents Intense Party στα πιο hot bars αλλά και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. 9 Μαΐου Yucatan and Sensory Back to Zapion, 10 Μαΐου στο Bronco με τον Άντωνη Τιπάπ και 14 Μαΐου Blue Brick με τον Κορνίλα. Ζωηρές φυσαλίδες, αμπερόρος χρώμα και απολαυστική γεύση. Πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, απολαμβάνεται υπεύθυνα και σε λίγο ένα Pepper Classic του Easter My So Bright από την Ιτανίτα Τικάραμ.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life.
1: Pepper 966.
3: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Pepper 96 και 6.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
11: Be in Athens where the spirit of London. Το B Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
14: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
16: Add some Billie Eilish to your life.

0: Αυτό ήταν για απόψε, λίγο πριν σας αφήσω στο Δημήτρη Λεμονίδη που έρχεται για τις δύο επόμενες ώρες. Υπενθυμίζω ότι κάθε μέρα στις 8 το πρωί, στις 10 το πρωί, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα ακούτε το Pepper Password, το οποίο σας οδηγεί όταν το ακούτε να το καταχωρήσετε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr για να βάλετε το όνομά σας, εδώ είναι τα ωραία, στο Pepper Experience. Έρχεται κλήρωση την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή στο πρωινό Pepper με το Δωρή Βαμπακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Και μπορεί να είστε τυχεροί και να κερδίσετε αυτό το Pepper Experience που έχει ό,τι πιο hot υπάρχει αυτή την περίοδο. Harry Styles live στο Wembley και 4 μαγικές ημέρες στο Λονδίνο με όλα τα εξοπληρωμένα. Καλή επιτυχία σε όλους. Προσεκτικά ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life.
3: Pepper 96.6.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Ergo κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο the.gr.
15: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
17: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Πριν από 21 χρόνια ακριβώς το ακούσαμε πρώτη φορά μέσα από τις συλλογές Buddha Bar και μέχρι και σήμερα έχει την ίδια δύναμη. Με το που ακούς τις πρώτες νότες σου έρχονται αμέσως στο μυαλό διακοπές, παραλίες και ηλιοβασιλέματα. Αρνό Ηλιάς και Ελ Κορασόν, 11 λεπτά μετά τις 8, κάπως έτσι λέμε καλησπέρα απόψε, αυτό το σχεδόν καλοκαιρινό βράδυ, είστε συντονισμένοι στον Pepper 96.6. Αρκετή κίνηση και στους δρόμους, κυρίως στο κέντρο και γύρω από αυτό, το οποίο έχει ήδη γεμίσει με τουρίστες, πούλμαν και τρανσφερ. Εδώ θα είμαστε όμως εμείς για να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη τη διαδρομή σας. Θα μείνουμε μαζί για τις δύο επόμενες ώρες και απόψε όπως κάνουμε κάθε βράδυ 8 με 10. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Hozier και το Sweet αμέσως τώρα στον αέρα μας. Για πάμε.

0: Το έγραψε και το τραγούδισε πρώτος ο Neil Diamond στα 60's, σε πολύ πιο μινόρο ύφος βέβαια. Εδώ οι UB40 αρκετά χρόνια αργότερα το άλλαξαν τελείως, το έκαναν πιο ανάλαφρο και πιο γιορτινό και έγινε ένα από τα signature κομμάτια τους. Red Red Wine.
1: Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προ... Γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου. Να δω.

0: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο

0: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το Φεστιβάλ του Δημοαθηναίων.

καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

0: Illuminati και Coldplay. Feels like I'm falling in love. Ένα τέταρτο πριν από τις 9. Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και αν δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή στο Pepper Experience που φτάνει στο τέλος του σιγά σιγά, 2 ημέρες και κάτι ώρες έμειναν ακόμα για την κλήρωση, κάντε το έστω και τώρα. Και που ξέρετε, μπορεί σε λίγο καιρό να είστε εσείς μέσα στο Wembley του Λονδίνου και τέτοια ώρα πάνω κάτω να έχετε τον Harry Styles μπροστά σας, να τραγουδάει, να χορεύει και να τρέχει πάνω στη σκηνή. 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα από το Βλασόπουλο Travel. Ακούτε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper96.gr και την ερχόμενη Παρασκευή, 15 Μαΐου, συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο για να μάθετε αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή. Καλή επιτυχία!
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life.
3: Pepper 96.6. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
14: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
15: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Fox και των ελληνικής καταγωγής Perfume Genius. Small Town Boy, λιγάκι μετά τις 9, βρίσκεστε πάντα εδώ στον Pepper 96.6. Καλό δρόμο και σε εσάς που επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά, τα χαιρετίσματά μου και στην διαδικτυακή μας παρέα, όλους εσάς που τα λέμε στο Viber και στο chat, πολλά και τα μηνύματά σας για το χθεσινό Pepper Church Session με την Θοδωσία Τσάτσου. Περάσαμε υπέροχα πραγματικά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα απολαύσατε κι εσείς και στα επόμενα τώρα που έρχονται εν καιρό. Μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Δημήτρης Λεμονίδης, και κάτι κινηματογραφικό για τη συνέχεια από αυτές τις μελωδίες που σου καρφώνονται κατευθείαν στο μυαλό και τις σιγομουρμουρίζεις μετά, μόνο και Life in Mono μέσα από το soundtrack του Great Expectations.

0: Begging από την οπτική των Maneskin εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και μιας και το καλοκαίρι είναι πρωτοπυλών, αρχίζουμε και τις βόλτες μας στην πόλη σιγά σιγά. Αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου ο Pepper 96.6 με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας καλούν σε ένα μεγάλο street party στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Καρίτσι. Από τις 6 το απόγευμα το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up με τους Ray, Simo, Καελίνα, BK, Κάιο και Synthbeat στα DEX, μεταμορφώνοντας την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Ραντεβού την Κυριακή 17 Μαΐου λοιπόν στην πλατεία Καρίτσι από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Τα λέμε εκεί.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Η Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
4: Ξύπνα, ξύπνα.
5: Τι?
4: Ήρθε. Να παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
8: Add some Depeche Mode to your life.

Σε λίγο καιρό λοιπόν η νικήτρια του προηγούμενου Pepper Experience θα το ακούει ζωντανά αυτό εδώ στο Wembley του Λονδίνου και θα βλέπει τον Weekend σε απόσταση αναπνοής. Blinding Lights εδώ στον Pepper 96.6 και μεθαύριο θα μάθουμε και την επόμενη τυχερή ή τυχερό που θα βρεθεί στα ίδια μέρη για 4 ημέρες με τον Harry Styles όμως αυτή τη φορά live.

0: Wembley στις 29 Ιουνίου. Αν δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή στο pepper966.gr, σπεύσατε οι τελευταίοι, καταχωρήστε το Pepper Password που ακούγεται καθημερινά εδώ στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα και μεθαύριο Παρασκευή 15 Μαΐου συντονίζεστε στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10 για την κλήρωση. Προς το παρόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Κώστας Παπαζέτης έρχεται σε λίγο στην παρέα σας και εμείς τα λέμε αύριο στις 8 και πάλι εδώ στον Pepper 96.6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Γεια χαρά!
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Be in Athens where the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Σιλισίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Add some pepper to your life.

νύχτα Τρίτης 12 του Μάη. Καλησπέρα σας στον Pepper Stoos 96 και 6. Νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Και δεν ξέρω πώς ήταν η δική σας ημέρα. Η δική μου είχε μια απίστευτη τρεχάλα. Οπότε κάνουμε ένα ουφ και πάμε να περάσουμε δύο ώρες detox. Να αδειάσει το κεφάλι μας από αυτή την τρεχάλα. Έχουν ανέβει και λίγο οι θερμοκρασίες. Δεν ξέρεις πώς να ντυθείς. Στο αυτοκίνητο μέσα να ανάψεις air condition, να ανοίξεις μόνο το παράθυρο. Υπάρχουν αυτά τα καθημερινά που φαίνονται χαζά, αλλά είναι σημαντικά γιατί έτσι την αρπάζεις. Pepper Fresh. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσικές. Μετά την Daido έρχεται ο Derek Fain.

0: Αυτή ήταν Star Sailor, 4 to the floor, στον Peppers του 96 και 6. Είναι νύχτα Τρίτης, 12 του Μάη. Είναι μια δύσκολη μέρα, κυρίως με αυτό που για μένα τουλάχιστον άκουσα για αυτά τα δύο κορίτσια που πήραν αυτή την πολύ μαύρη απόφαση για τη ζωή τους. Και σκεφτόμουν τώρα που έπαιζε αυτό το κομμάτι πώς σου αλλάζει το ραδιόφωνο τη διάθεση, ακούγοντας λίγο μουσική, έναν άνθρωπο να σου μιλάει που διεγείρει τη φαντασία, δεν ξέρεις πώς είναι, τον φτιάχνεις όπως θέλεις. Ακούς ότι σε αυτό το μεγάλο σαλόνι του Pepper, για παράδειγμα, είναι και άλλοι άνθρωποι. Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι? Αλήθεια, γιατί δεν έχουμε μάθει στα παιδιά μας αυτό που αγαπήσαμε εμείς, δηλαδή να μας κάνει παρέα αυτές τις δύσκολες ώρες της νύχτας το ραδιόφωνο. Αυτό το μέσο που είναι τόσο παραμελημένο αλλά έχει κάνει τόσο καλό, τουλάχιστον στη δικιά μου τη γενιά, που είναι η γενιά που γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70. Peppers τους 96 και 6, τα παιδιά και τα μάτια σας, μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί τραγουδάς?
4: Δεν το ελέγχω.
5: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
7: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
8: Add some silver volume to your life.

0: τα ωραιότερα τραγούδια των Cure, Love Song. Οι Cure θα έρθουν στην Αθήνα για συναυλία και μου είπαν ότι στη Μαύρη Αγορά, γιατί τα περισσότερα δεν υπάρχουν εισιτήρια, αν κατάλαβα καλά, με τις πληροφορίες έτσι που μετέφεραν φίλοι. Στη Μαύρη Αγορά λοιπόν τα εισιτήρια φτάνουν μέχρι 250 ευρώ. Αν είναι δυνατόν, και πώς να μην πάθουν τα νέα παιδιά κατάθλιψη όταν χρειάζεται να δώσουν ένα βδομαδιάτικο, γιατί αυτός είναι περίπου ο μέσος όρος, για να πάνε να ακούσουν μια μπάντα. Πέπερ στους 96 και 6. Εγώ έχω να προτείνω κάτι άλλο. Ανθρώπους αγαπημένους αλλά και άγνωστους που μπορεί να γίνουν πολύ σημαντικοί στη ζωή μας. Και βέβαια φροντίζει μέσα από ένα διαγωνισμό να κερδίσετε δωρεάν διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να τις διεκδικήσετε στα social media της Μπύρας Αλφα.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96&6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή,

0: 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Η 25χρονη Λόλα Γιάνγκ και το Μέση, η μεγαλύτερη της επιτυχία εδώ στον Πέπερ στους 96 και 6, ένα statement τραγούδι για όλα αυτά που συμβαίνουν στο μυαλό των νέων ανθρώπων, συν τα αυτοάνοσα και όλα αυτά τα καινούργια πράγματα που έχουν μπει στη ζωή των παιδιών και τα κάνουν να είναι Μέση. Πέπερ στους 96 και 6, είναι νύχτα Τρίτης, 12 του Μάη, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, εδώ στο μεγάλο σαλόνι του Πέπερ που ακούμε μουσική και κάνουμε παρέα. Καλησπέριζω τον Νικολίνιο, καλησπέρα στην Έσμα, καλησπέρα στη Σοφία, στη Μαρία, στην Αγγελική, καλησπέρα στο Θανάση, ο οποίος μας ακούει από την Στοκχόλμη. Ωραίο μέρος, δεν έχω πάει ποτέ, πάντοτε λέω αυτό το καλοκαίρι θα κάνουμε τρεις μέρες προς τα εκεί, δεν κάνουμε ποτέ, ενώ έχω πάει σε άλλες σκανδιναβικές, στη Σουηδία ποτέ. Συνεχίζουμε με Paul Weller. Πρέπει να κάνουμε κάτι.

0: Ως που βέβαια ο Jim Morrison, Riders on the Storm, στον Peppers του 96 και 6 νύχτα Τρίτης 12 του Μάη. Καλησπέρα Κωνσταντίνα από το Πόρτο Ράφτη, και να σας πω ότι έχετε λίγες μέρες ακόμα για να ζήσετε την αγωνία, να βάλετε τα στοιχεία σας και να προκαλέσετε την τύχη σας να ζήσετε μια μοναδική Pepper εμπειρία, να βρεθείτε στο Λονδίνο 4 μέρες κάποια στιγμή αρχές του Ιούλη με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να δείτε ζωντανά το Harry Styles. Την κλήρωση θα την κάνουν οι πρωινοί, ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος, την Παρασκευή 15 Μαΐου. Εκεί λοιπόν το μηχανάκι θα πατήσουν αυτό το μαγικό κουμπί και θα βγάλει τον νικητή ή την νικήτρια, όπου θα ζήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία. Πρέπει να ακούτε τον Pepper 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4, 6, σε αυτές τις ζυγές ώρες, αν μου επιτρέπετε ο όρος, δίνουμε το password. Με αυτό το password ξεκλειδώνει η φόρμα του διαγωνισμού και με αυτό συμπληρώνετε τα στοιχεία σας. Όσο περισσότερες φορές το κάνετε, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες να είστε εσείς που θα κερδίσετε αυτή τη μοναδική Pepper εμπειρία. Νομίζω το κάνουμε σχεδόν 2 ολόκληρα χρόνια και έχουμε αποδείξει ότι πραγματικά είναι μοναδική Pepper εμπειρία. Pepper στους 96 και 6 έρχονται ο Hozier, ο Teddy Swims, ο Weekend, μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα Κώστας Παπαζέτης στην επιλογή της μουσικής.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr.

0: καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Add some David Bowie to your life.

0: Η εξαιρετική χαρακτηριστική φωνή του Mike Stipe, αυτή είναι η R.E.M. Everybody Hurts. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Στους αιώνας των αιώνων θα μείνει αυτό το τραγούδι. Πέπερ στους 96 και 6. 22 με 23 Μαΐου έχουμε το Ρίζες Festival με την αγαπημένη μας μπύρα Αλφα να το χορηγεί και βέβαια να προσφέρει άφθονη, απολαυστική, παγωμένη μπύρα Αλφα. Και αν θέλετε να βρεθείτε εκεί με δωρεάν προσκλήσεις, μπαίνετε στα social media της Αλφα έως τις 19 Μαΐου και ακολουθείτε τα βήματα για να κερδίσετε αυτές τις προσκλήσεις. Είμαστε 11 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, έρθει η ώρα να πούμε καληνύχτα για απόψε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ εδώ στον Pepper στους 96 και 6. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σήμερα. Αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6. Be in Athens with the spirit of London. Το Bee Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Bee Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Add some pepper to your life. Pepper 96. Pepper.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Peppers 96 και 6.

0: 96.6.
1: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνοιμα.
2: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96.6.
0: Pepper.